υπήρξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμαλ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212
6: περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
11: Θα σε θυμηθώ.
12: Την αγαπάω ρε φίλε.
13: Το ξέρω αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
13: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
12: Γιατί?
13: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας ΩΕ. Λεωφόρος Ναυπλίου 169, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 5037 και 2710 23 5710.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
5: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με
8: 2. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Ωραία, μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα όρια της μεγάλης περιοχής, θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου!
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας, Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας Ωμικρον Έψιλον, Λεωφόρος Ναυπλίου 169 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 50 37 και 2710 23 57 10.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο στη γέφυρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

κάνω την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνα, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Δεν θα λειτουργήσουν φέτος οι κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Διαβάστε περισσότερα στο arcadia938.gr. Σε οδός Νίκου Γκάτσου, μετονομάζεται πλέον η οδός Καλαμών στην Τρίπολη, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στη χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση. Εκτός κινδύνου αλλά με κατάγματα νοσηλεύεται 20χρονος οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο που συνέβη χθες το απόγευμα στην Κερασίτσα Δεγέας. Στο στάδιο ερευνών και προμελετών για ενδεχόμενη νέα χάραξη στη θέση Λιβαδάκη της Τρίπολης πύργου βρίσκεται το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την απάντηση του κ. Σπανάκη προς τον Ευάγγελο Γιανακούρα. Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος βουλευτής Αρκαδίας στις επόμενες εθνικές εκλογές γνωστοποίησε ο Απόστολος Σπυρόπουλος. «Δεν αποχωρώ από τη Νέα Δημοκρατία», πρόσθεσε ο Αρκάς πολιτευτής. Στις 2 το μεσημέρι συνεχίζεται στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Μεγαλόπολης η διαδικασία εθελοντικής αιμοδοσίας «Δίνω αίμα, δίνω ζωή». Περισσότερα στο arcadia938.gr.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Στις κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων βρέθηκαν δύο παίκτες του Αστέρα Άκτορο λόγος για τους Χρήστο Αλμύρα και Θεόφιλο Κακαδιάρη. Κλήθηκε και στην Εθνική Νέων ο 17χρονος τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορο Γιάννης Κρυαράς. Την Κυριακή το πιο μεγάλο ραντεβού στην ιστορία ήταν το μήνυμα των Tigers για την εκδρομή για τον τελικό κυπέλου γυναικών. Δείτε περισσότερα στο arcadiasports.gr.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατος και κατά τόπους βροχερός ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
8: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
7: Πρέπει να.
8: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
7: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε!
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
0: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
14: Εντάξει. Μεγάλη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, αλίμονο αν δεν υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για πολλά και διαφορετικά θέματα. Αλλά πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι όταν συνέρχεται το Κισαία δεν αποφασίζουν όλοι μαζί για το πώς θα διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις, για το τι κινήσεις πρέπει να γίνουν στο πεδίο για παράδειγμα, για το πώς θα διασφαλιστεί η άμυνα της χώρας σε περιόδους που κάποιοι γείτονες είναι προκλητικοί. Και τα ξέρει ο στρατηγός παπάρας που κάθεται με το πληκτρολόγιο στον καναπέ του. Τώρα σωστά μου γράφει ο Τάσος. Νίκο, πιστεύεις πραγματικά ότι μπορεί να σοβαρευτούμε και ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο και με προεκλογικό κλίμα? Ένα δίκιο το έχεις.

Καλημέρα και στο Γιάννη που μου στέλνει μήνυμα για την Οσμή στα Ανώτια. Μου λέει, η ταπεινή μου γνώμη, Νίκο, είναι ότι η Οσμή ήταν πολύ έντονη στο ρέμα του Ηλισσού ποταμού, όπου γίνονταν αντιπλημμυρικές εργασίες. Ίσως κάνω λάθος, η Οσμή όμως εκεί ήταν εντονότατη. Γιάννη μου, κυκλοφορούν τόσα σενάρια από χθες. Δηλαδή, αν κάνεις μια βόλτα στο παλαιό Φάληρο και στην παλιά μου γειτονιά στη Νέα Σμύρνη, το τι ακούς από σενάριο δεν έχει περιγραφή. Οπότε ας περιμένουμε, νομίζω ότι μέσα στη μέρα θα ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό.

αφιερωμένο στους στρατηγούς του πληκτρολογίου. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα γι' αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σχετικά με το πώς βρέθηκε και το από πού ήρθε και σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα. Το υπογράφει ο συνάδελφος ο κύριος Μαρίνος Γκασιάμης. Και σύμφωνα με αυτό, το drone, δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες για να το διαβάσετε στην εφημερίδα, πάντως το drone έφτασε, το θαλάσσιο drone έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα από θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας και σχετικά κοντά στη Σικελία. Εκεί είχε ευρεθεί είτε μεταφερόμενο με κάποιο μητρικό σκάφος, είτε από βάση στη Λιβύη, την οποία χρησιμοποιούν με την ανοχή της Τουρκίας οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών. Φαίνεται ότι ο φάκελος με τα πλήρη στοιχεία για την υπόθεση έχει φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και ελπίζω τις επόμενες μέρες να δούμε αυστηρό διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο, διότι μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει τίποτε. Κάνετε ερωτησούλες. Όπου συναντήσετε Ουκρανό, κάνετε ευγενικές ερωτησούλες. Λοιπόν, είναι μια χώρα την οποία έχουμε στηρίξει και οικονομικά και στρατιωτικά και καλά κάναμε στη διάρκεια του πολέμου της με τη Ρωσία. Όμως δεν μπορεί μια χώρα που έχει ευεργετηθεί από την Ελλάδα με τέτοια επιπολαιότητα, τέτοια ανευθυνότητα, για να μην πω εγκληματική ανευθυνότητα, να επιχειρεί κατ' ουσίαν να εμπλέξει την Ελλάδα σε μια πολεμική αναμέτρηση. Πέραν των κινδύνων που προέκυψαν από την συγκεκριμένη ενέργεια, τα έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνω, γινόμαστε γραφικοί, τι θα είχε συμβεί αν είχε χτυπήσει ένα εμπορικό πλοίο ή ένα πλοίο της γραμμής ή ένα κρουαζιερόπλοιο ή ένα κότερο από αυτά που τέτοια περίοδο αρχίζουν και έρχονται στα Επτάνησα. Περιμένουμε όλοι να δούμε την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης τώρα που ολοκληρώνονται τα σχετικά πορίσματα. Τώρα μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία θεσπίζεται fast track διαδικασία, να το πω έτσι, για την ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών, πολιτικών. Έχει μία βάση, έχει μία λογική αυτή η ποινική μεταχείριση να είναι γρήγορη, να μην λιμνάζει δηλαδή στα πολιτικά ύδατα μια κατηγορία χωρίς να έχει διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε για παράδειγμα, εδώ έχουμε πάνω από 30-40 άρσεις ασυλιών το τελευταίο διάστημα, να πάνε όλοι αυτοί οι βουλευτές στις εκλογές με τις κατηγορίες να μην έχουν διερευνηθεί, να μην γνωρίζουν οι πολίτες αν είναι αθώοι ή ένοχοι για αυτά που κατηγορούνται. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Πολιτικά πρέπει με σχετική ταχύτητα η δικαιοσύνη να κρίνει. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει επίσης ο χρόνος που προβλέπεται να είναι επαρκής για να υπάρξει πλήρης διερεύνηση των υποθέσεων. Να μην γίνεται δηλαδή, για να το πω πεζοδρομιακά, ξεπέτα από τη δικαιοσύνη. Πρέπει να υπάρχει χρόνος για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Αυτή η ισορροπία πρέπει να βρεθεί. Αυτή η ισορροπία είναι κρίσιμη.
Υπήρξαν αντιδράσεις από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση. Νομίζω ότι πρέπει να τις λάβει υπόψη της η κυβέρνηση και όπου χρειάζεται διόρθωση αυτή να γίνει. Όμως η βασική φιλοσοφία της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης όταν μιλούμε για πολιτικά πρόσωπα είναι σωστή. Και δεν χρειάζεται πολλά, το καταλαβαίνει κανείς με την απλή λογική.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Αγαπητέ Ίωνα, δεν διαβάζω ποτέ στις εκπομπές μου μηνύματα υπέρ μου, να το πω έτσι, ή υπέρ των απόψεών μου. Και αυτό το λέω και για αρκετούς ακόμη φίλους που έστειλαν τα πρωινά τους μηνύματα. Διαβάζω μόνο τα μηνύματα που έχουν κάποια αντίρρηση, ευπρεπώς διατυπωμένη, για να απαντήσω σε αυτήν. Και γενικά όταν ακούτε κάποιους να διαβάζουν «Ζήτω για τον εαυτό τους», να φυλάγεστε. Ακούστε αυτό που σας λέω, όταν ακούτε κάποιους να επιλέγουν από τα μηνύματα που στέλνετε αυτά που τους αποθεώνουν και να διαβάζουν αυτά, να φυλάγεστε, να φοράτε κράνος. Ο αυτοθαυμασμός καλό είναι να μην περισσεύει στα ραδιοφωνικά μικρόφωνα. Και όχι μόνο σε αυτά. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο ο γνωστός διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ενώ μετά τις 11 Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην υπουργός. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί για να ξεφυλίσουμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
1: Real FM. Ώρα να κλείσουμε.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές ή πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
4: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα, γράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
7: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας Ωμικρον Έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-22-5037 και 2710-23-5710.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα των πρωτοσέλιδων του σημερινού τύπου, αφού προηγουμένως υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου κι αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμη τις αναζητήσουν. Έτσι και η προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Όπως τα λες είναι, Κώστα, ο Χατζηχρήστος είχε μεγάλη επιτυχία ως πτέραρχος, με καλώδια και τσακμάκια για παράσημα. Έχουμε αρκετούς πλέον. Πάμε γρήγορα γρήγορα, θα σας δώσω μόνο το πρώτο θέμα από κάθε εφημερίδα, η καθημερινή ως μία γνώστου προελεύσεως, τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Ο ριζοσπάστης, παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής, κυβέρνησης και εργοδοσίας. Η Κόντρα, τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου, δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Συσπυρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Τα νέα, ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Η δημοκρατία, ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη, θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Η απογευματινή, στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο ελεύθερος τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικών μέτρων που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? Στις 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά.
εστία, ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Θύελα για την απόφαση του Κισέα, παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία το κόμμα Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα, μείζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο, απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μανιφέστο, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Συνταγές χρεοκοπίας είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, για τα λεφτόδέντρα των λαϊκιστών. Δεν μπορεί να εμφανίζονται ξανά ως υπερασπιστές των δανειοληπτών, εκείνοι που οδήγησαν τις τράπεζες στα όρια της κατάρρευσης. Η Political, όλη η αλήθεια για τους Patriot, γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχειών στις βάσεις ανάπτυξης τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο. Τα μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2005 παίρνουν θέση μάχης. Στέλνουν δύο Mirage στην Κάρπαθο. Η Ελεύθερη Ώρα, παράνομη η επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλαιάς ταυτότητας. Και η ναυτεμπορική, παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση. Καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάμψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμό.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο διαπρεπής διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καταρχήν, μαθαίνω ότι ετοιμάζεται προς έκδοση ένα νέο σας βιβλίο. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό και πληροφορούμε ότι στην παρουσίαση θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Την ερχόμενη
0: δεν σας ακούμε καλά, γιατί είστε με ανοιχτή ακρόαση, με καλώδιο.
1: Όχι. Σας μιλάω κανονικά. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Λίγο καλύτερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Το έχουμε συγγράψει με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
0: Με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, και καθηγητή του Πανεπιστημίου.
1: Επίσης, πολύ σωστά το αναφέρετε. Ναι. Αφορά στον πρόεδρο Τραμπ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριος Αρβανιτόπουλος αναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική και εγώ στην εξωτερική πολιτική του πρόεδρου Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο και πράγματι την άλλη Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, στο Μέγαρο Μουσικής στις 7 η ώρα στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, έχουμε την πρώτη παρουσίαση με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, του Βαγγέλη Καλπαδάκη που ήταν ο διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, τη Λένα Αργύρη, τη συμμετέχουσα, η οποία είναι ανταποκρίτρια στην Ουάσιγκτον.
0: Εξαιρετική.
1: Και επίσης του Ευάντη Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι για μένα αυτή τη στιγμή ο καλύτερος ιστορικός στη χώρα και ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος στο Ίδρυμα της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση.
0: Περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω, μη σας στενοχωρήσει αυτό, ότι με περισσότερο ενδιαφέρον περιμένουμε τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, που παράγουν τίτλους συνήθως. Τώρα, έρχομαι στην επικαιρότητα και θέλω τις εκτιμήσεις σας, την τοποθέτησή σας για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Άγκυρα τις τελευταίες εβδομάδες και ιδίως τις τελευταίες μέρες. Τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που προετοιμάζουν και θα στείλουν στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση? Δημιουργεί κάποια τετελεσμένα και πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα?
1: Να απαντήσω καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, στο γιατί τώρα. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Υποτίθεται ότι είμαστε σε μία περίοδο ήρεμων νερών. Έχουμε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος είναι κάτι σαν πόλεμος, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνέπειες και παρενέργειες για όλο τον πλανήτη. Επομένως, αναρωτιέται κανείς γιατί τώρα επιλέγει η Τουρκία να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, οι εξηγήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Πρώτον, αυτό που ενοχλεί βαθύτατα την Τουρκία είναι η σχέση μας με το Ισραήλ. Η Τουρκία πιστεύει ότι η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν συμπήξει ένα μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο είναι ευθέως αντιτουρκικό, ότι έχει πρόσημο εναντίον αυτών και ότι επιχειρεί την υπερηθωριοποίηση της Τουρκίας. Άρα, εν μέρη, αυτό το νομοσχέδιο είναι μια αντίδραση στην εντύπωση, την πεποίθηση μάλλον των Τούρκων, ότι εμείς μαζί με τους Ισραηλούς και τους Κυπρίους στείλουμε ένα σκηνικό σε βάρος της Άγκυρας. Δεύτερον, η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τον πυκνό χρόνο μέσα στον οποίο η Ελλάδα έκανε κάποιες κινήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα στη διπλωματική σκακέρα. Είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου θέλω να σημειώσω ότι καθυστέρησε χαρακτηριστικά, έτσι, να τον εκδώσουμε και κατόπιν πίεσης και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια το κάναμε, αλλά πάντως το κάναμε και το κάναμε σωστά. Είτε μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα, επίσης μια ορθή ενέργεια, είτε αναφερόμαστε στην παρουσία της Εύρω Νοτίως της Κρήτης, μάλιστα σε μια περιοχή, κύριε Χατζηνικολάου, η οποία τέμνεται του Τουρκολιβικού Συμφώνου, είτε στην συμφωνία να την έσκατη με τη Γαλλία, η οποία φέρνει τη Γαλλία ακόμα πιο βαθιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία είναι μια ευθέως ανταγωνιστική δύναμη με την Τουρκία και όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί παρακολουθείτε και τα ευρωπαϊκά, αντιθέτως με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, οι οποίες είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, η Γαλλία παραδοσιακά έχει μια άλλη στάση απέναντι στην Άγκυρα.
0: Είναι πολύ κοντά και την εξοπλίζουν, να μην το ξεχνούμε και αυτό.
1: Την εξοπλίζουν, όχι μόνο την εξοπλίζουν, αλλά έχουν και κοινά αμυντικά σχέδια.
0: Σωστά.
1: Και κοινά αμυντικά πρότεκτα τα οποία τρέχουν αυτές οι χώρες. Λοιπόν, έρχομαι να πω τώρα ότι το νομοσχέδιο αυτό καταρχάς πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενο του. Έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε διαβάσει πολλά, πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενο. Υπάρχει και μια διάσταση ακόμα να μην τη λησμονήσουμε.
0: Μήπως είναι αργά όταν θα ψηφιστεί, λένε ορισμένοι, ότι ίσως θα έπρεπε μια πρώτη δυνατή αντίδραση να υπάρξει από τώρα.
1: Να ολοκληρώσω μόνο λέγοντας, γιατί το λησμόνησα, ότι υπάρχει και η εσωτερική διάσταση. Ο Ερντογάν πιέζεται στο εσωτερικό και θέλει να δείξει ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Ελλάδα να δημιουργήσει τελεσμένα. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι η Τουρκία Είναι μια χώρα που έχει πολύ αρνητικό ρεκόρ στα τετελεσμένα, ξέρει πώς είναι να δημιουργεί τετελεσμένα. Βλέπει Κύπρος, βλέπει Συρία, βλέπει Ιράκ. Και φοβάται ότι η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργεί τετελεσμένα και εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, να σας πω, πρέπει να περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο. Προφανώς δεν περιμένουμε ότι η Τουρκία θα καταθέσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και δεν θα είναι η επαναβεβαίωση της γαλάζιας πατρίδας. Εγώ το χαρακτηρίζω γαλάζια πατρίδα 2.0 το νομοσχέδιο αυτό. Είναι δηλαδή ουσιαστικά σαν να επιστεγάζεται, σαν να νομιμοποιείται με ένα εσωτερικό νόμο η γαλάζια πατρίδα. Τώρα, έχει αυτό διεθνή αντίκτυπο? Κανέναν. Επηρεάζει κάποιον διεθνή οργανισμό? Κανέναν. Επηρεάζονται οργανισμός ΗΕ, ο ΑΙΚΑΟ, που αφορά στον ΕΝΑΕ.

0: για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, η Τουρκία πάει ένα βήμα παρακάτω. Και φέρνει τη γαλάζια πατρίδα, που είναι ένα δόγμα πλέον εξωτερικής πολιτικής, και την νομιμοποιεί. Εφόσον λοιπόν συμβούν όλα αυτά, εγώ επαναλαμβάνω προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί μπορεί να κατηγορηθούμε ότι σπέβδουμε ή ότι είμαστε οι επισπεύδοντες χωρίς να ξέρουμε καν τι θα αφορά αυτό το νομοσχέδιο και αν καν θα ψηφιστεί. Από τη στιγμή όμως που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, από εκεί πέρα η Ελλάδα πρέπει να προμπεί σε πολύ συγκεκριμένα βήματα.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, είπε, το διαβάζω επί λέξη, η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Τι λέτε?
0: Η απάντησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή ό,τι ακούμε είναι σε επίπεδο διαρροών και πληροφοριών. Δεν είναι σε επίπεδο νομοθεσίας. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ενέργεια. Όμως, οπωσδήποτε από τη στιγμή, ξαναλέω, που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, άλλωστε εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την ψήφο των Τούρκων βουλευτών, το ξέρετε πολύ καλά, το καταλαβαίνετε. Εκεί η Ελλάδα έχει τρία επίπεδα στα οποία πρέπει να κινηθεί. Συμφωνώ λοιπόν ότι ένα από αυτά είναι το ευρωπαϊκό, αναντήρητα. Δεν περιμένουμε θαύματα από τους Ευρωπαίους, τώρα μην γελιόμαστε. Το έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν, να είμαστε ρεαλιστές. Το δεύτερο είναι η συμμαχία, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι και συγκεκριμένες χώρες με τις οποίες έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή σχέση, όπως είναι η Γαλλία, ας πούμε, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες με κάποιον τρόπο. Μόνο που ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εμπιστεύεται κανείς αυτή τη στιγμή ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κατανοήσει ακριβώς τι αφορά αυτό το νομοσχέδιο, θα τον απασχολήσει και θα εμπλακεί? Έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την παρούσα κατάσταση θα παρενέβαιναν υπέρ ημών. Το τρίτο είναι κινήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε εμείς δικές μας, μονομερείς. Όπως ας πούμε είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης, ως μία αρχή. Όχι ως το τέλος της διαδρομής, ως μία αρχή. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, αν σκληρύνει η κατάσταση, αν δηλαδή η κατάσταση επιδεινωθεί. Ξαναλέω, αυτό αφορά, έχει να κάνει και με το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και με το αν θα τελικά ψηφιστεί. Η Ελλάδα θα μπορούσε να ζητήσει ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόψει την όποια χρηματοδότηση, δεν ξέρω ειλικρινά πόσα χρήματα δίνονται αυτή στην Τουρκία και μέσω ποιων προγραμμάτων, την όποια χρηματοδότηση απέναντι στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι όπλα στη φαρέτρα μας, στη διπλωματική, τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να ενεργοποιηθούν είτε όλα μαζί είτε κλιμακωτά από τη στιγμή που θα έχουμε το νομοσχέδιο και που θα έχουμε την ψήφιση αυτού. Όχι πριν από αυτό.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας, κύριε Φίλη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Πανηγύρια χθες το βράδυ στο Λονδίνο για την Arsenal που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Premier League μετά από 22 χρόνια, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Και αυτό έγινε γιατί έκανε γκέλα η Manchester City, ήρθε εκτός έδρας στο παλιό 1-1 με την Bournemouth. Μάλιστα έχανε μέχρι τις καθυστερήσεις. Η Arsenal έχει 82, η City δεύτερη με 78. Ό,τι και να γίνει στην τελευταία αγωνιστική την Κυριακή, δεν θα αλλάξει κάτι. Ακόμη χθες το βράδυ η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham. Η Chelsea έκανε ένα βήμα για τη συμμετοχή στην Ευρώπη και στο Conference League. Έχει 52 βαθμούς, είναι στην 8η θέση. Η Tottenham 17η με 38 βαθμούς θα παλέψει για την παραμονή με την West Ham. 18η με 36 βαθμούς η Tottenham. Τελευταία αγωνιστική West Ham Leeds, Tottenham Everton. Μένουμε στο νησί. Αποβλήθηκε η Southampton από το τελικό των play-off για την άνοδο στην Premier League λόγω κατασκοπία. Που έκαναν οι άνθρωποι.
1: Ορίστε, κατασκοπίας.
3: Λόγω κατασκοπίας, ναι. Πήγαιναν άνθρωποι της και κατασκόπευαν είτε με κάμερες, φωτογραφικές μηχανές, είτε με βίντεο τις προπονήσεις των αντιπάλων, Oxford, Ipswich, Middlesbrough. Αυτό αποδείχθηκε και τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα της Championship και τη θέση της στο τελικό για την τρίτη προνομιούχο θέση που οδηγεί στην Premier League θα την πάρει η Middlesbrough, η οποία θα παίξει με τη Hull. Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες αυτά.

0: Ναι, αυστηρή η τιμωρία, πολύ.
1: Πολύ αυστηρή.
0: Ιδιαίτερα, πολύ αυστηρή. Ιδιαίτερα το γεγονός ότι της αφαιρέθηκε το προνόμιο να παίξει σε τελικό για την άνοδο.
1: Όπου εκεί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνουν οι τρεις ομάδες που ανεβαίνουν από την Championship στην Premier League.
0: Πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πολύ σωστά. Και έχουν εξασφαλίσει την άνοδο, η Ipswich και η Coventry και θα παίζει το τρίτο εισιτήριο η Southampton. Λοιπόν, στις 10 απόψε, μεγάλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Τελικός Europa League. Η Aston Villa αντιμετωπίζει τη γερμανική Freiburg, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Οι Άγγλοι, αν σηκώσουν την κούπα και διατηρήσουν τέταρτη θέση στην Premier League, τότε ο Ολυμπιακός θα αποφύγει έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League τέλη Ιουνίου και θα εισέλθει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αρχές Αυγούστου στο τρίτο προκριματικό γύρο.
0: Δεν συμπαθούσα που δεν συμπαθούσα το γερμανικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Μου δίνεις πρόσθετο κίνητρο για να είμαι με τους Άγγλους.
1: Εντάξει, η γαλλική ομάδα όμως καλή, μεγάλη, αλλά εμένα με έχει πληγώσει γιατί δεν απέκλεισε την Nottingham Forest, αλλά στη δεδομένη στιγμή.
0: Άλλο θέμα αυτό, άλλο θέμα.
1: Άλλο θέμα.
0: Μην μπερδεύεις τα θέματα.
1: Η Aston Villa, όπως θα το κάνουμε, έχει πιο βαρύ όνομα.
0: Και αφού συμφέρει τον Ολυμπιακό, θα την υποστηρίξουμε.
1: Λοιπόν, μια πάμε και για τον Ολυμπιακό, Ευρωλίγκα, τελική ευθεία για το Final Four. Αύριο μετά τις 5 το απόγευμα είναι η συνεντεύξη των τεσσάρων ομάδων. Η Φενέρ είναι μια πολύ καλή ομάδα, ξέρουν το σύστημά μας, ξέρουν πως πρέπει να τη βγάλουμε, ξέρουν πως είναι να μας βγάλουν εκτός συστήματος, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσι. Θα είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με ρυθμό το παιχνίδι. Είναι γραφτό για εμάς, πρόσθεσε, να πάρουμε φέτος την κούπα. Φυσικά όλα θα τεθούν την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο παιχνίδι στον ημιτελικό και μετά βλέπουμε τι θα γίνει την Κυριακή το βράδυ.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνα, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Δεν θα λειτουργήσουν φέτος οι κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Σε οδός Νίκου Γκάτσου, μετονομάζεται πλέον η οδός Καλαμών στην Τρίπολη, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στη χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση. Εκτός κινδύνου, αλλά με κατάγματα, νοσηλεύεται 20χρονος οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο που συνέβη χθες το απόγευμα στην Κερασίτσα Δεγέας. Στο στάδιο ερευνών και προμελετών για ενδεχόμενη νέα χάραξη στη θέση Λιβαδάκη της Τρίπολης πύργου βρίσκεται το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την απάντηση του κύριου Σπανάκη προς τον Ευάγγελο Γιανακούρα. Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος βουλευτής Αρκαδίας σε επόμενες εθνικές εκλογές γνωστοποίησε ως Απόστολος Σπυρόπουλος. Δεν αποχωρώ από τη Νέα Δημοκρατία, πρόσθεσε ο Αρκάς πολιτευτής. Στις 2 το μεσημέρι συνεχίζεται στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Μεγαλόπολης η διαδικασία εθελοντικής αιμοδοσίας «Δίνω αίμα, δίνω ζωή». Περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Στις κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων βρέθηκαν δύο παίκτες του Αστέρα Άκτορο, ο λόγος για τους Χρήστο Αλμύρα και Θεόφιλο Κακαδιάρη. Κλήθηκε και στην Εθνική Νέων ο 17χρονος τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορο, Γιάννης Κρυαράς. Την Κυριακή, το πιο μεγάλο ραντεβού στην ιστορία ήταν το μήνυμα των Tigers για την εκδρομή για τον τελικό κυπέλου γυναικών. Δείτε περισσότερα στο arkadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος και κατά τόπους βροχερός ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο?
10: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
11: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
10: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
12: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
13: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
14: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Αγαπητέ Real Blogger, προτιμώ τους Άγγλους από τους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιρικά θεωρώ ότι το εγγλέζικο ποδόσφαιρο είναι πιο θεαματικό και πιο όμορφο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Οι άλλοι και στο ποδόσφαιρο ακόμα είναι με τετραγωνάκια, με κουτάκια. Δεν ξέρω τι λέει ο Αντώνης Δελατόλας επί του προκειμένου.
1: Ενόψει, το
0: έχουμε τελικό Europa League σήμερα και αν κερδίσει η Άστον Βίλα, ο Ολυμπιακός σώζει ένα γύρο προκριματικό για το Champions League. Και λογικά υποστηρίζω αυτήν την ομάδα που ευνοεί τον Ολυμπιακό. Τι να υποστηρίξω, τι να υποστηρίξω, τη Φράιμπουργκ.
1: Εγώ το μόνο έχω
0: και
1: να
0: με
1: πω
0: μαλώνει
1: είναι...
0: εδώ ο Real Blogger ο φίλος μου.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει μας έχουν δροσίσει και οι Άγγλοι και οι Γερμανοί. Καλά μπουμπούκια και οι δύο.
1: Τι να πάμε, ποιο να πάμε.
0: Δεν έχει άδικο, δεν έχει άδικο, αλλά...
1: Εγώ με την Arsenal λέμε πάντως. Μετά από 22 χρόνια πήραμε πρωτάθλημα.
0: Πήρε πρωτάθλημα. Ενώ εγώ ο Κακομοίρης που είμαι Manchester United περιμένω ακόμα. Είμαι ακόμα, ζω εκεί στην εποχή του Ferguson.
1: Ρε Νίκο,
0: τι γίνεται,
1: ο κύριος Παπαρόπουλος, ο οποίος ο
0: στρατηγός... Παπάρας, όχι Παπαρόπουλος, παρακαλώ. Ο στρατηγός Παπάρας.
1: Τι είναι,
0: και ο πτέραρχος Παπαρίδης. Ο Παπαρόπουλος είναι ναύαρχος.
1: Τι είναι, είναι στο Γεθά Θικτάνκ.
0: Έχουν αναλάβει τη διοίκηση του στρατεύματος.
1: Σου έστειλα ένα μήνυμα και σε ρώτησα τι
0: είναι. Έχεις δίκιο για αυτό που μου έγραψες.
1: Και σου έγραψα ότι ορισμένοι από τους διαφόρους στρατηγούς πρώην, και μάλλον είπα οι στρατηγοί είναι σύμβουλοι εταιριών εξοπλιστικών προγραμμάτων και είπε σωστά ορισμένοι. Προφανώς δεν είναι όλοι.
0: Ναι,
1: μου απάντησες. Λέω τώρα και τα μηνύματά μας.
0: Ναι, η αλήθεια είναι. Τι
1: η αλήθεια
0: λέμε
1: είναι ορισμένοι. Έτσι είναι ορισμένοι.
0: Και παίζουν έργα για να προωθούν συμφέροντα.
1: Τον άλλο τον έβλεπα έτοιμο για τις παλάσκες να πάρει και ήταν άνθρωπος 20 χρόνια πιο μεγάλος από μένα, να μην λέω χρόνια. Τέλος πάντων, να πω και εγώ τη γνώμη μου, Φουκαράς. Η απόφαση να φύγουν οι Πάτριοτες από εκεί είναι η απόφαση του Γεθά.
0: Ναι.
1: Είναι στρατιωτική απόφαση.
0: Είναι στρατιωτική απόφαση. Αυτό είπα
1: με
0: και εγώ.
1: Με τέτοια χαρακτηριστικά. Ναι. Η Patriot, στον που θα ξέρει καλά ο κύριος Παπαρίδης, ο οποίος στρατηγός, είναι αμυντικό όπλο για υποδομές.
0: Ακριβώς.
1: Έφυγε από εκεί, γιατί προφανώς ο πόλεμος με τα σύμπλην του Τραμπ, εδώ ένα μισή μήνα δεν έχουμε πόλεμο εκεί με την ένταση που είχε.
0: Και επίσης γιατί είναι προτιμότερο να καλύπτουν αυτοί οι πύραυλοι προφανώς κάποια άλλη περιοχή. Ναι. Όπως εκτιμά το Υπουργείο Άμυνας.
1: Και δεν μπήκαν στην Κούτα. Έτσι, ένα.
0: Δεν μπήκαν στην Κούτα.
1: Και ακριβώς. Δεύτερον.
0: Και πάνε και αεροπλάνα εκεί που δεν υπήρχαν ποτέ στην Κάρπαθο.
1: Αντιθέτως, η απόφαση να πάνε μοιράζει εκεί είναι πολιτική απόφαση. Ως απάντηση στα διάφορα που ακούω. Και είπε ο Αντώνης Σαμαράς, διαβάζω τώρα εγώ στα νέα, δεν είχα δει τη δήλωση του, είπε μια υπερβολή. Πραγματικά υπερβολή, γιατί και ξέρει ότι είναι υπερβολή, γιατί τα ξέρει καλά αυτά τα θέματα. Λέει να συγκληθεί, λέει εκτάκτως η Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύνοδο Κορυφής για την τουρκική απειλή, για το νομοσχέδιο. Από τα δημοσιεύματα.
0: Ναι, ο κύριος Φίλης είπε πριν από λίγο που τον είχαμε εδώ, ο Κωνσταντίνος Φίλης, που είναι ένας εξαίρετος διεθνολόγος, ότι καλό είναι να το δούμε πρώτα το νομοσχέδιο, να ψηφιστεί, να υπάρχει και μετά να κάνουμε τις κινήσεις.
1: Κοίτα, εδώ υπάρχει το εξής, και προφανώς δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Φίλης που τα ξέρει καλύτερα από μένα. Εδώ υπάρχει ένα νομοσχέδιο της Τουρκίας, το οποίο θα έρθει στη Βουλή. Αν έχει δύο επίπεδα αυτό. Εάν έρθει το νομοσχέδιο με χάρτες, είναι το ένα επίπεδο. Και το δεύτερο είναι αν έρθει νομοσχέδιο με πλαίσιο μόνο και δίνει δυνατότητα στον πρόεδρο να το εξειδικεύσει με ένα προεδρικό διάταγμα. Άλλο επίπεδο αυτό. Εάν έρθει με χάρτες, και προφανώς μπορεί να το στείλουν για τους δικούς του λόγους και στον ΟΗΕ, λέω, υπάρχει ένα θέμα στο πεδίο πράγματι έντασης. Δηλαδή, ένας Τούρκος πλοίαρχος, βάσει ενός νομοσχεδίου που έχει ψηφίσει η Βουλή της χώρας του, μπορεί να μπει μέσα στα νερά τα δικά μας. Εκεί είναι ένα ζήτημα.
0: Μεγάλο ζήτημα είναι. Πώς δεν είναι ένα κάνουμε. Ζήτημα, είναι μεγάλο.
1: Είναι ζήτημα. Ένα ζήτημα για αυτόν που, αν δεν μπει, έχει παραβεί ένα νομοσχέδιο τη χώρα του που ψηφίζει η Βουλή ή ένα προεδρικό διάταγμα. Εάν μπει, έχει παρέμβει, είναι παραβάτη του διεθνούς δικαίου και του δίκαιου τη θάλασσα που δεν έχει αναγνωρίσει η Τουρκία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένταση. Και επειδή προχθές είπες κάτι που δεν το είχα ακόμα εγώ πιάσει, δεν είχα αυτήν την ένταση, δεν ήξερα ότι θα έρθει αυτή η ένταση. Προφανώς δεν είναι στο κλίμα της διάσκεψης των Αθηνών, όπως λέγεται αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που υπάρχει τώρα.
0: Ναι, ναι. Στο κάλαθο των αχρήστων την έχει πετάξει.
1: Βεβαίως,
0: ο Ερντογάν.
1: Διότι η διάσκεψη των Αθηνών. Η διακήρυξη των Αθηνών, όπως το σωστά το λες, έχει και μια λογική ενημέρωσης για κάποια πράγματα που κάθε πλευρά θέλει να κάνει. Αυτό δεν τηρήθηκε τώρα στην ενημέρωση, τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα. Αλλά επανέρχομαι, όπως λέγει ο κ. Φίλης, να δούμε τι είναι αυτό. Δεν μπορεί ούτε να συγκληθεί η Σύνοδο Κορυφής για τα δημοσιεύματα της Κουριέτ, ούτε να βγαίνουν οι στρατηγοί για να κάνουν επιστράτευση.
0: Τώρα, για να κάνω εγώ μια ερώτηση άλλη όμως. Που...
1: Σε μένα.
0: Ναι, σε σένα.
1: Για εδώ.
0: Η παρέμβαση Σαμαρά χθες για το θέμα αυτό υποδηλώνει τη δημιουργία νέου κόμματος ή όχι?
1: Ένα ακόμα βήμα είναι, ναι.
0: Είναι ένα ακόμα βήμα.
1: Ένα ακόμα βήμα.
0: Ναι, έτσι το εκτιμά σήμερα και η εφημερίδα Εστία.
1: Ναι, και βλέπω ότι βλέπω, μου λένε, δεν έχω πάει από εκεί, δεν πρόλαβα να πάω και στην, στον κύκλο αδειών του κύριου Βενιζέλου. Μου λένε, ναι, ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει πολλές συναντήσεις, πολιτικές συναντήσεις στα κεντρικά σημεία των Αθηνών με πολλούς πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, εγώ εξακολουθώ να έχω μια αίσθηση ότι μπορεί να μην γίνει, αλλά αν γίνει όμως, όπως είπαμε και χθες, είναι ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Αν τις κόψει μερικές μονάδες, δυσκολεύει.
1: Είναι σημαντικό. Αν έχει στόχο το 30+, προφανώς είναι σημαντικό. Το άλλο που βλέπω τώρα, μου είπε κάποιος ότι υπάρχει, λέει, μια διαρροή του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, του Πασόκ, δεν ξέρω, μετά την κουβέντα, συζήτηση που είχαν με τον, με τον επικεφαλή της ΕΥΠ στη Βουλή. Και λέει το Μαξί μου, μου είπαν ότι θα το καταγγείλουν. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί. Θα το ψάξουμε τι έχει συμβεί από τη Βουλή. Γιατί βγήκε, λέει, ο κ. Ανδρουλάκης ή κάποιος και έκανε διαρροή
0: ότι...
1: της κουβέντας που είχαν με τον επικεφαλή της ΕΥΠ. Να το δούμε όμως αυτό, γιατί θα σηκωθεί σκόνη το αργότερα.
0: Έχω ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο, μάλλον απευθύνεται σε σένα και όχι σε μένα. Λέει, ο Παναθηναϊκός μόνο 25 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα και έχουμε πέσει να τον φάμε. Εδώ ολόκληρη Arsenal και το πήρε μετά από 22.
1: Ωραία παρηγοριά μου δίνει τώρα.
0: Γελάσω.
1: Παρηγοριά, ωραία. Στο όταν φτιάξουμε το Βοτανικό.
0: Τότε, το έχετε, ναι, συνδυάσει. Ναι.
1: Τότε θα έχουμε αλλαγές.
0: Φταίει δηλαδή η στοιχειωμένη λεωφόρος Αλεξάνδρας που δεν το παίρνατε τα 22 χρόνια.
1: Εντάξει, εκεί στο
0: 25, όχι 22.
1: Στο Βοτανικό θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Πολλά. Από μετοχικές συνθέσεις μέχρι.
0: Όπα.
1: Όλα.
0: Όπα.
1: Άσε τα όπα, πάμε παρακάτω.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Έριξε στο πυροτέχνημα.
1: Δεν το δέχομαι το όπα.
0: Δεν συνεχίζω. Δεν συνεχίζω. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια. Μία με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου στο κόμμα, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, και μία με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps, με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου κι αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του Cosmote 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα, σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου του κινήματος, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Κυρία Γιαννακοπούλου, μιας και είστε και αρμόδιοι για αυτό το τομέα που έχει ενδιαφέρον και λόγω καλοκαιριού τα θέματα μετανάστευσης, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η ένταση που παρατηρείτε και αν έρθει τελικά και στο πεδίο με την Τουρκία σε σχέση με την πρόθεσή της να νομοθετήσει ότι τα μισά νησιά του Αιγαίου είναι δικά της και τα χωρικά ύδατα κτλ. Εάν φοβάστε και μια κίνηση που θα αυξήσει τη ροή των μεταναστών, των οικονομικών μεταναστών από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Αλίμονο, βεβαίως και μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι ότι δεν έχουμε δει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την γείτονα χώρα στο παρελθόν. Αντιθέτως, το έχουμε δει, το έχουμε βιώσει, άρα προφανώς πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, πρέπει να το βλέπουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να έχουμε και να θέτουμε διαρκώς υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη αυτή την ανησυχία. Και επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο, γιατί ουσιαστικά το να κάνουν νόμο την γαλάζια πατρίδα και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν από τη δική τους τη μεριά, να θελήσουν, να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα νομοθετώντας τη γαλάζια πατρίδα, είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο σαφώς δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από εμάς. Καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε όλοι τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει.
2: Νομικά πάντως δεν μπορεί να δημιουργήσουν.
1: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αλλά οι ίδιοι, όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Οι ίδιοι όμως αυτό προσπαθούν. Αυτή είναι, εγώ σας λέω ποια είναι η δική τους προσδοκία. Αυτό ναι. Λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα τους δίνει με βάση, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Τι εννοώ, η ακτοφυλακή, παραδείγματος χάρη η τουρκική, μπορεί να λέει ότι να δημιουργεί προβλήματα, να δημιουργεί επεισόδια, να δημιουργεί αντιδράσεις, λέγοντας πλέον εμείς έχουμε, λειτουργούμε με βάση τον νόμο μας. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε καμία απολύτως περίπτωση.
0: Η Ελλάδα πώς πρέπει να αντιδράσει σε αυτές τις κινήσεις τους? Μέχρι στιγμής αντιδρά σωστά, κατά τη γνώμη σας? Θα έκανε κάτι διαφορετικά το ΠΑΣΟΚ αν ήταν στην κυβέρνηση?
1: Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει πολύ πιο ισχυρή ενημέρωση και αντίδραση στους Ευρωπαίους συμμάχους μας, να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη άσκηση πίεσης, να υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση και βεβαίως εμείς ζητούμε να υπάρξει και ενημέρωση επίσημη στη Βουλή, στην αρμόδια Επιτροπή, κυρία Χατζηνικολάου. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν για άλλα σοβαρά ζητήματα. Πρέπει να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και στη Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή που κινείται και με εχεμήθεια και κλεισμένων των θυρών. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό το οποίο γίνεται. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει και σοβαρή τοποθέτηση και ενημέρωση των κομμάτων. Και επειδή εμείς ειδικά στα εθνικά θέματα δεν παίζουμε, να υπάρξει μια ενιαία και ισχυρή φωνή και προς την Ευρώπη και προς τους συμμάχους μας, προκειμένου να ασκηθεί πίεση και ευρωπαϊκή και να μην γίνει να υπάρξουν τουλάχιστον σαφείς προειδοποιήσεις και οτιδήποτε άλλο πρέπει να υπάρξει προς την Τουρκία από την Ευρώπη επίσης στο σύνολο, όχι απλά από εμάς.
2: Τώρα, μια που είπατε Βουλή και χεμήθεια, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Μου είπαν πριν από λίγο ότι φαίνεται να έχει κάνει μια διαρροή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μου είπαν έχουν μια επιφύλαξη κάποιος από την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την συζήτηση που είχαν στην αρμόδια επιτροπή με τον διοικητή της ΕΕΠ. Αυτό χεμήθεια δεν το λες, αν έχει συμβεί. Και βάζω κιόλας με την άρνηση του, μισό λεπτό, και το βάζω ως θέμα και με την άρνηση του Προέδρου του Αριουπάγου, μάλλον του εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος δεν πήγε στη Βουλή γιατί λέει δεν μπορεί να δίνει απαντήσεις για την δικαιοδοτική του κρίση.
1: δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μου λέτε είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω τώρα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Ξέρετε και εμείς οι βουλευτές αυτή τη στιγμή εμένα με βρίσκεται στη Δυτική Αθήνα. Είμαι, περπατάω στους δρόμους στο Εγάλεο και στο Περιστέρι. Δεν έχω ενημέρωση για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βουλή. Αντιλαμβάνομαι ότι ναι, υπάρχουν. Ακούστε. Για να βάλουμε λίγο το ζήτημα των υποκλοπών, γιατί σε αυτό αναφέρεστε προφανώς, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και την πολιτική εικόνα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και αποτελεί ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και από τις δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν, που ναι, είναι υπόδικος, όμως. Και πάλι δημιουργούνται ερωτήματα, πρέπει αυτά να ψαχτούν, πρέπει, δημιουργούνται ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν αυτά λοιπόν τα θέματα και γι' αυτό εμείς ζητούμε να υπάρξει στην Εξεταστική Επιτροπή, να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή πάνω στα νέα θέματα και νέα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Και αυτή η εκκρεμότητα είναι η εφαρμογή και η υλοποίηση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου για να υπάρξει ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον λόγο της παρακολούθησής του. Σε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί αποτελεί τον επικεφαλής της ΕΕΠ και δεν εφαρμόζουμε εδώ και ένα χρόνο αυτό το οποίο επιτάσσει η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Ώρα να κλείσει.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.

0: τέσσερις μέρες, νομίζω στις 26 Μαΐου έχει αναγγελθεί. Και επίσης αν θεωρείτε ότι θα σας επηρεάσουν τα άλλα πολιτικά κόμματα που θα ιδρυθούν το επόμενο διάστημα, όπως για παράδειγμα αυτό της κυρίας Καριστιανού.
1: Για να κάνετε ένα σχόλιο σε σχέση με τη μουσική που είχατε βάλει, το Healthy Camps, φαντάζομαι δεν το αφιερώνατε στην κυρία Καριστιανού για το νέο κόμμα το οποίο...
0: Ακόμη δεν έχουμε μπει στη φάση των αφιερώσεων. Θα το κάνουμε αργότερα, πλησιάζοντας τις εκλογές.
1: Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσω με την κυρία Καριστιανού, γιατί αύριο είναι να ανακοινωθεί όπως γνωρίζουμε, όπως γράφεται, όπως διαβάζουμε το νέο της κόμμα. Καταρχάς, κοιτάξτε, να μιλήσουμε λίγο από μία θέση αρχής. Προφανώς είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βεβαίως, όπως όλα τα κόμματα οφείλουν να κάνουν, παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις δημόσεις, τις διεργασίες, το τι γίνεται στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, γιατί νομίζω ότι το προφίλ το οποίο έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, το πολιτικό προφίλ, είναι πολύ περίεργο, θα έλεγα. Υπό την έννοια ότι υπάρχει θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως και ακραίες δεξιές το προηγούμενο διάστημα. Δίνει και την αίσθηση και την εντύπωση σαν ένα κόμμα το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει πολύ στενές επαφές και σχέσεις με τη Ρωσία, την ρωσική κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι προσπαθεί να αλλιεύσει κόσμο και να απευθυνθεί σε κόσμο βασικά από τα δεξιά, από το πολιτικό φάσμα, που λίγων από τα αριστερά, αυτό πολιτικά πώς το μεταφράζω. Αυτό το μεταφράζω ότι δείχνει και σημαίνει μια φοβερή πολιτική ανομοιογένεια. Κάτι το οποίο σαν συγκολητική ουσία έχει τον αντισυστημισμό, τον οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται να θέλει να εκφράσει η κυρία Καριστιανού. Να δούμε τα πρόσωπα τα οποία πρόκειται να παρουσιάσει και κατά κύριο λόγο να δούμε το πρόγραμμά της και τις θέσεις της. Θεωρώ πάντως ότι όλα αυτά συν...
0: Πάμε και στον κύριο Τσίπρα που σας αφορά περισσότερο.
1: Πάμε και στον κύριο Τσίπρα και εδώ πέρα να το συζητήσουμε και αυτό όσο θέλετε. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, ναι, προφανώς κανείς δεν υποτιμά τον κύριο Τσίπρα. Είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή, η οποία όμως είναι ακόμα πολύ νοπή στις μνήμες των Ελλήνων πολιτών. Ο κόσμος ακόμα θυμάται πάρα πολύ καλά και τελικά ότι άλλα έλεγε και άλλα έκανε και ότι διέψευσε τις προσδοκίες του. Ξέρετε, εγώ εκλέγομαι στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι. Και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ανήκει στον χώρο του Πασόκ, έφυγε και πήγε στον κύριο Τσίπρα μέσα στην κρίση. Και αυτή τη στιγμή εκφράζει μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ έντονη δυσαρέσκεια. Ακριβώς λόγω της διάψευσης όλων αυτών των προδιοκιών, ότι από το θέμα του μνημονίου που μας οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο μέχρι το θέμα του κλεισίματος των τραπεζών και μέχρι το θέμα...
0: Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μάλλον αυτή τη στιγμή διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
1: Εγώ θα έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, και επειδή πρωτίστως είμαστε... Εγώ,
2: τι το μοιάζει τελικά, το Ανδρουλάκη, κυρία, αυτό που λέει ο Νίκος, αφού εσείς χτυπάτε την πρώτη θέση, έχετε πει.
1: Ακούστε, να μιλήσουμε
2: καταρχάς δεύτερη, σοβαρά, δεν έχει θέση. Τι σημασία
1: είστε, θεωρώ, από τους πιο σοβαρούς δημοσιογράφους που υπάρχουν στη χώρα μας.
2: Σας τρολάρω λίγο, κυρία.
1: Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τις δημοσκοπήσεις όταν θα ανακοινωθούν τα κόμματα. Γιατί μέχρι τότε και αντιθεσμικό είναι και ο ΣΕΒΕΑ ο ίδιος το έχει καταδικάσει και δεν είναι σωστό να μιλάμε για κάτι μέχρι τότε. Άρα, να σχολιάσουμε τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις 10 μέρες, μια εβδομάδα, πότε θα γίνουν μετά την ανακοίνωση των κομμάτων.
2: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
1: Δεν φοβόμαστε τον Τσίπρα. Να σας το πω πολύ απλά, γιατί επειδή με τρολάρετε κι εσείς και καλά κάνετε από τη μεριά σας, αλλά θα σας τρολάρω κι εγώ. Υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει χάσει 5, 6, 7 φορές, θυμίστε μου, κύριε Δελατόλα, όσους σπουδές έχει χάσει ο Τσίπρας από το Μητσοτάκη. Πώς αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος θα μας σώσει από το Μητσοτάκη και θα διώξει το Μητσοτάκη και τη διακυβέρνηση, είναι αυτός ο οποίος είναι 5-0 από αυτόν.
0: Καλά, και εσείς έχετε χάσει. Δεν έχασε μόνος του ο Τσίπρας. Και το Πασόκ έχασε τις ίδιες εκλογικές αναμετρήσεις.
2: Εδώ, κυρία, και να προσθέσω για να απαντήσω.
0: Και μάλιστα, χωρίς να είναι δεύτερο.
2: Σημασία έχει που βάζει καθένας τον πύχη, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Και το διέλυσαν τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και η λαιλασία από τη μεριά του κύριου Τσίπρα τότε. Τα θυμόμαστε όλοι.
2: Κυρία Γιαννακοπούλου, μπορεί κανένας να σας πει ότι μπορεί κανένας να σας πει, ακούστε με λίγο, μπορεί κανένας να σας πει ότι ανάλογα που βάζει κανένας τον πύχη της αισιοδοξίας του. Ο Τσίπρας του λέει έχασα 5 φορές, τώρα δεν θα χάσω. Εσείς λέτε είμαι τρίτος, 10%, 12-13 θα πάω 30. Άρα λοιπόν, γιατί μένθετε το Τσίπρα και δεν λέτε για τα δικά σας?
1: Εγώ δεν μένθομαι το πώς μπορεί κάποιος ο οποίος στο πολύ πρόσφατο παρελθόν έχει χάσει τόσες φορές, ο οποίος το 32 του 19, το πήγε 17 και το 17 του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω, όχι αυτό που λέει η Γιαννακοπούλου, μένθονται τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, πρώην σύντροφή του, ότι διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε εκεί πέρα. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που δέχεται αυτές τις κατηγορίες πρώτα απ' όλα από τους ίδιους τους συντρόφους, πώς μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη ή να δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο, γιατί και αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι θα δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο. Πώς αυτό μπορεί να το γίνει, να το κάνει, ειλικρινά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε ότι στις περισσότερες μετρήσεις βλέπουμε να είναι ή πέριξ 25 στην πρόθεση ψήφου ή σε αρκετές μετρήσεις κάτω και από το 25%. Ξέρετε, ο τρόπος που κινούνται τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος πηγαίνει γραμμικά. Μπορεί να δούμε ραγδαίες αλλαγές. Υπάρχει μια υποβόσκουσα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Θα συνεχίσει τον αγώνα του και ειλικρινά πιστεύω με τη σοβαρότητά του, το πρόγραμμά του και τα στελέχη του, θα μπορέσει και θα αναδειχθεί με πρώτο κόμμα, όπως το είπαμε στο συνέδριό μας και όπως το λέει ο πρόεδρος.
2: Το ευχαριστούμε πολύ και τα φιλιά μας σε όλους εκεί που συναντάτε στον δρόμο, τους αγαπημένους ανθρώπους στο Περιστέρι, τις ακροατές
1: μας. Είναι ο κόσμος, ο λαϊκός ο κόσμος, ο κόσμος που δουλεύει, που ζει από τη δουλειά του, ο κόσμος έτσι, στον οποίο το ΠΑΣΟΚ οφείλει πρωτίστως να απευθυνθεί και να εκφράσει να ακριβώς αυτόν τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
3: Yeah. Real FM.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα. Τι ωραία που σας έχουμε, γιατί έχουμε ζητήματα που τα ξέρετε καλά και είναι πολύ καλό και για τους ακροατές μας. Πριν όμως τα σοβαρά, να πω κάτι που έχει μια συμβολική σημασία. Δεν είχε φτιαχτεί μια γραμμή πορτοκαλί που θα συνέδε τα επιτελεία των δύο χωρών επί Καραμαλή, αν συνέβαινε κάτι, τι γίνεται, καταργήθηκε, κόπηκε γραμμή, δεν πλήρωσαν τα τέλη, πώς λέγονται αυτά? Γιατί εδώ μπήκε κουβέντα ποιος θα πάρει τηλέφωνο ποιον και τέτοια. Το πρώτο τηλεφώνημα πρέπει να γίνει σε αυτό, σε αυτή τη γραμμή, αν υπάρχει.
1: Ναι, και βέβαια μην ξεχνάτε ότι είμαστε ανατοϊκές χώρες, έτσι, υποτίθεται συμμαχικές, και συναντιόνται τα επιτελεία, συναντιόνται και οι Υπουργοί Άμυνας στα πλαίσια και του ΝΑΤΟ.
2: Άρα δεν υπήρξε συνεννόηση ή ενημέρωση όπως θα έπρεπε σε έναν βαθμό για τις προθέσεις ενός νομοσχεδίου που μπορεί να δημιουργήσει ένταση, μας λέτε.
1: Α, εννοείται για το νομοσχέδιο τώρα που έρχεται.
2: Ναι, ναι, να το συνδέσουμε. Κοιτάξτε, με το νομοσχέδιο.
1: Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να περιμένουμε, να μην βιαζόμαστε, να δούμε τις λεπτομέρειες του, διότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι έχουμε μια, τι να σας πω, νευρικότητα καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και η αντιπολίτευση, και περιμένουν το χειρότερο. Φτάσαμε να μιλάμε για τερατολογίες, έτσι, για 200 μίλια κτλ. Εγώ νομίζω ότι είναι μια κίνηση της Τουρκίας που είχε αναγγελθεί πολύ καιρό τώρα σε απάντηση των ελληνικών ενεργειών. Εμείς κάναμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μας, καταθέσαμε τους χάρτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα διεθνή όργανα, και τώρα έρχεται και η Τουρκία. Χρειάζεται μια ψυχραιμία.
2: Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπει ο Νίκος, πάνω σε αυτό. Αν περάσει ένα νομοσχέδιο ή ένα πολιτικό διάταγμα που αφισβητεί τα χωρικά ύδατα και δεν λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα, και ένας πλοίαρχος πάρει μια εντολή να βάσει του νομοσχεδίου της χώρας του που έχει ψηφίσει η Βουλή να κάνει μια διέλευση η οποία για μας είναι απαγορευτική. Σε αυτή τη φάση δεν είναι πρόβλημα, δεν θα υπάρξει ένταση?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν υπάρχει αμφισβήτηση των ελληνικών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι στα 6 μίλια στο Αιγαίο και δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα, έτσι δεν είναι? Αυτό που μπορεί να αμφισβητείται είναι τα μελούμενα, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία ακόμα και εντός χωρικών υδάτων, ακόμα και

0: Κρήτης Κύπρου, το τηλεπικοινωνιακό, όχι το ηλεκτροφόρο, και γίνονται συνέχεια και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από εκεί πέρα η Τουρκία έχει τις θέσεις της, εντάξει.
1: Δώστε μας και ένα σχόλιο, παρακαλώ, για τη δήλωση Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός θεωρεί ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει οπλικά συστήματα από Κάρπαθο, Δημότυχο αλλά και Κύπρο έγινε σε μία λάθος στιγμή, την ώρα που μας απειλεί θρασίτατα η Τουρκία, και είπε μάλιστα ότι η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Τα διαβάζω εντός εισαγωγικών.
0: Ναι. Κοιτάξτε, ο χρονισμός, στο βαθμό που στο μυαλό κάποιον συνδέεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας και το νομοσχέδιο του επικείμενο, ενδεχομένως αφήνει κάποια ερωτηματικά, αν και η απόφαση είναι απολύτως επιχειρησιακή, δηλαδή των στρατιωτικών, και βασίζεται στον καλύτερο σχεδιασμό. Από εκεί πέρα, στον σχεδιασμό που πρέπει να κάνουν διαρκώς οι ένοπλες δυνάμεις. Από εκεί πέρα, εμείς, στο βαθμό που τα βάλαμε στην Κάρπαθο, σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα τα ξαναβάλουμε και ότι δεν τίθεται ζήτημα αποστρατικοποίησης. Αυτό είναι το κέρδος που μένει από αυτήν την Ιρανική κρίση. Από εκεί πέρα, το επιτελείο έχει κρίνει ότι αυτά πρέπει να είναι αλλού για την καλύτερη άμυνα και αεράμυνα της πατρίδας μας. Και δεν θέλω να μπω τώρα να επισέλθω στα επιχειρησιακά των στρατιωτικών.
1: Τη δήλωση Σαμαρά πώς την κρίνετε? Μήπως είναι το προήμιο της ίδρυσης ενός νέου πολιτικού κόμματος?
0: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει επιλέξει αυτό το ζήτημα ως δικό του προνομιακό. Και για να σας το πω όπως εγώ το αισθάνομαι, από ένα σημείο και μετά βλέπω ένα ζήτημα στο εσωτερικό μέτωπο. Όπως σας είπα και πριν, βλέπω μια νευρικότητα, μια έλλειψη ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης, μια διαρκής κριτική, η οποία δεν συνάδει με την πραγματικότητα, διότι αυτή η κυβέρνηση έχει λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της τουρκικής απειλής.
1: Επομένως,
0: με τα F-35, θέλω να σας πω, το 2028, η υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα είναι τέτοια που η απειλή γίνεται λιγότερο απειλητική. Οι 4 Μπελαρά, οι 4 αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ και οι 2 Ιταλικές, 10 φρεγάτες, που τέτοια δύναμη πυρός δεν είχε ποτέ το ελληνικό ναυτικό, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε, χωρίς να υποτιμώ τα ζητήματα, έτσι, και δεν είμαι από τους εθεροβάμονες και τους εύκολα θριαμβολογούντες, δίνουν την απάντηση επί του πεδίου. Επομένως, συνεχίζουμε, η Τουρκία έχει την πολιτική της, δεν χρειάζεται, είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Σήμερα, να το πούμε και αυτό να ακουστεί, η Τουρκία έχει και αυτή τα χαρτιά της και τις αναβαθμισμένες μετοχές της λόγω της κρίσης στο Ουκρανικό και της κρίσης στο Ιράν, όπου επιχειρεί να παίξει το ρόλο διαμεσολαβητή, και υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια από την πλευρά μας και πρέπει να υπάρχει, διότι υπάρχουν κάποιοι στην Ευρώπη οι οποίοι τη θεωρούν πάρα πολύ κοντά την Τουρκία λόγω όλων αυτών των προβλημάτων, όπου εκεί μπορεί να παίξει ρόλο. Αλλά από τη μια η αμυντική μας προσπάθεια, από την άλλη το γεγονός ότι δεν μιλάμε πια για τρίγωνο Ελλάδα-Τουρκία-Αμερική, αλλά για τετράγωνο Ελλάδα-Τουρκία-Αμερική και Ισραήλ, αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ, το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους, μα πάρα πολύ, και δεν το περιμέναν. Δεν περιμέναν ότι η σχέση τους θα πάει κατά διαόλου με το Ισραήλ. Και εμάς καμιά φορά μπορεί να μας υποτιμούν, όπως ξέρετε, κακώς. Το Ισραήλ δεν μπορούν να το υποτιμήσουν και δεν το υποτιμούν και τους ανησυχεί πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης σε βάρος γυναικών που έγιναν το καλοκαίρι του 2024 στην Τρίπολη. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Έως τη μία το μεσημέρι αναμένεται να διαρκέσει διακοπή υδροδότησης σε πλατεία Βαλτετσίου, οδό Καλαμών, μεταμόρφωση Αγίου Δημητρίου, Ναυπλίου, τμήμα της περιοχής Αγίου Τρίφωνος, συνοικισμό Κολοκοτρών, γήπεδο Παναρκαδικού και πλατεία του Άρεως. Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ζητά η Γενική Συνέλευση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας με αφορμή την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας διεξάγεται δωράνε σπερίδα με θέμα την ψηφιακή υπογραφή. Στα σταθερά βήματα που πραγματοποιούνται στην Πελοπόννησο για την προστασία του περιβάλλοντος αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος μιλώντας σε φόρουμ για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έως τις 2 το μεσημέρι συνεχίζεται στην αίθουσα Καπή Μεγαλόπολης η διαδικασία εθελοντικής αιμοδοσίας «Δίνω αίμα, δίνω ζωή». Η ΑΔΕ σχεδιάζει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με περίπου 55.000 φορολογούμενους που έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές ή εκκρεμότητες, καλώντας τους να προχωρήσουν άμεσα σε τακτοποίηση.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Θα δώσουμε τα πάντα για το κύπελο. Ο τεχνικός της ομάδας γυναικών του Αστέρα, Μάρτιν Μάσαρικ, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο του Αστέρα για τον τελικό του κυπέλου. Τα κορίτσια του Αστέρα συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό την προετοιμασία τους για το μεγάλο τελικό κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ με στόχο να φέρουν την κούπα στην Τρίπολη. Ήταν δύσκολη χρονιά, αλλά ο Αστέρας κέρδισε κάτι μεγαλύτερο, το μήνυμα του Παναρκαδικού για την παραμονή του Αστέρα Άκτορ στην κατηγορία.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με διαστήματα βροχής στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
14: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
15: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
16: Ο Θόδωρος.
17: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
18: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
17: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASS απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολης. Η βασική είδηση, η κύρια είδηση αν θέλετε, είναι το ότι δεν θα λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης αυτό το καλοκαίρι, αυτή τη θερινή σεζόν, λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας των κτίριων, των υποδομών. Τώρα βέβαια υπήρξε μια δέσμευση από την πλευρά του Δημάρχου του κυρίου Τζιούμι ότι θα εξευρεθεί κάποια λύση που θα μετριάσει το πρόβλημα για τις οικογένειες που είχαν προγραμματίσει να στείλουν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, θα το δούμε. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις, φαντάζομαι, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ κοντά η περίοδος κατασκηνωτική όπως λέμε. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε λίγα πράγματα για το ιστορικό, όπως το περιέγραψε βέβαια ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Αλέκος Κανελόπουλος. Λοιπόν, όπως είπε ο κ. Κανελόπουλος, φέτος, αυτή τη σεζόν δηλαδή, όχι απαραίτητα το 2026, παρατηρήθηκαν ρογμές στα κτίρια. Υπήρξε μια προσπάθεια να στοκαριστούν και μετά να εξεταστεί το αν θα επανεμφανιστούν. Επανεμφανίστηκαν, οπότε ανατέθηκε μελέτη σε μηχανικό στατικής επάρκειας του κτιρίου, των κτιρίων μάλλον κλπ. Βέβαια, υπήρξε ένα θέμα εδώ γιατί ο μηχανικός που ανέλαβε τη μελέτη είναι από το Λασίθι. Βέβαια δεν είναι θέμα ουσίας αυτό. Η μελέτη λοιπόν έδειξε ότι σε περίπτωση σεισμού, ακόμα και μικρής εντάσεως, μπορεί να είχαμε και κατάρρευση κτιρίου. Συνεπώς δεν υπήρχε περίπτωση να πάρθει τέτοιο ρίσκο από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και να χρησιμοποιηθούν φέτος οι κατασκηνώσεις, οι υποδομές των κατασκηνώσεων. Από εκεί και πέρα, όπως είπε πάλι ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κ. Τζιούμης, έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για να αποκατασταθούν οι υποδομές και να λειτουργήσουν κανονικά του χρόνου, δηλαδή το καλοκαίρι του 2027.

Επίσης, η οδός Καλαμών, δηλαδή πάνω από την συνέχεια της οδού Ουόσιγκτον μετά την πλατεία Βαλτετσίου, θα μετονομαστεί σε Νίκου Γκάτσου, ενώ η οδός Νίκου Γκάτσου είναι αυτή που περνάει μπροστά από το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, γιατί να την ξέρετε άλλωστε, δεν είναι και σύνηθες να κυκλοφορούν πολύ εκεί, θα μετονομαστεί σε Δημήτρη Ταλαγάνη.

Επίσης ο κύριος Ψυχογιός, ο πρόεδρος του Τεγιατικού Συνδέσμου και Δημοτικός Σύμβουλος Τρίπολης βεβαίως, έθεσε το ζήτημα της επιβίωσης της λεγόμενης Παμπελοποννησιακής έκθεσης της Τεγέας. Και λέμε λεγόμενης γιατί μόνο Παμπελοποννησιακή έκθεση δεν είναι. Προφανώς μιλάμε για την έκθεση που γίνεται την ίδια περίοδο με το πανηγύρι, την εμποροπανήγυρη της Τεγέας, στο χώρο εκεί του πάρκου που ξέρετε, η οποία φυσικά έχει καταντήσει να είναι απλώς μία σειρά από περίπτερα, τα οποία κατά κύριο λόγο είναι περίπτερα δημοσίων οργανισμών, ΟΤΑ, Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Τρίπολης κτλ. Και ελάχιστες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο κ. Ψυχογιός λοιπόν ορθώς επισήμανε ότι πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις και να τεθούν επιτάπητος κάποιες προτάσεις προκειμένου να αναβαθμιστεί και να εξυγχρονιστεί η έκθεση. Αλλιώς, όπως είπε, είχε υποθεί ή είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο να σταματήσει να υφίσταται η έκθεση, να σταματήσει η λειτουργία της και να γίνεται κάτι άλλο στο πλαίσιο της εμπόρου πανηγύρεως. Φυσικά συμφώνησαν όλοι ότι πρέπει να γίνει κάτι και θα διεξαχθεί και ως συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρώτα διεξάγεται ένα brainstorming μεταξύ των φορέων, δηλαδή μαζεύονται για να καταθέσουν προτάσεις και να δουν πώς μπορεί να γίνει η αναβάθμιση της έκθεσης. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι αν δεν δοθούν κίνητρα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν εκεί περίπτερα ή να εκθέσουν τα προϊόντα τους, σε μια εποχή βέβαια που, όπως υπόθηκε χθες ορθώς, πλέον η διαφήμιση για προϊόντα, υπηρεσίες και τα λοιπά γίνεται με άλλους τρόπους και όχι με περίπτερα σε εκθέσεις. Δεν είναι απαραίτητο, να πούμε εμείς την ταπεινή μας άποψη, να διατηρούμε δομές ή θεσμούς οι οποίοι είναι παροχημένοι. Δεν χρειάζεται. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Μπορεί να γίνει κάτι πιο πολιτιστικό, γιατί έχει και πολιτιστικά στοιχεία η έκθεση, περιλαμβάνει κάποιες εκδηλώσεις. Μπορεί να γίνει κάτι πλήρως πολιτιστικό σε αυτό το χώρο, εκείνη την περίοδο της εμποροπανηγύριος, παραδοσιακό ή μη, δεν έχει σημασία. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο που να συνδυάζει και την οικοκυρική σχολή που υπάρχει εκεί και είναι και μουσείο. Μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα στην Τεγέα, η οποία έχει πολύ καλή θέση. Είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, γνωστόν. Έχει παράδοση, έχει ιστορία, αλλά μένει ακόμα να γίνει και όπως να υπάρξει μεγαλύτερη εκμετάλλευσή της, με την καλή έννοια, εκ μέρους του Δήμου Τρίπολης. Φυσικά, εφόσον πλέον δεν υπάρχει κανένας Δήμος Τεγέας, ως γνωστόν, η Τεγέα ανήκει στο Δήμο Τρίπολης. Σε συνεργασία βέβαια και με τους άλλους φορείς. Σε μια περίοδο φυσικά που περιμένουμε όλη την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Γιατί ήδη το μόνο που απομένει να δούμε μέχρι τις εκλογές είναι πόσα σκάνδαλα ακόμα θα αποκαλυφθούν εντός εκτός αγωγικών από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Γιατί τώρα έχει αρχίσει και η προσπάθεια αμαύρωσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά κύριο λόγο εκ μέρους της κυβέρνησης. Και τώρα μην μας πει κάποιος ότι δεν είναι εκ μέρους της κυβέρνησης, αλλά εκ μέρους συγκεκριμένων ανύπαρκτων δημοσιογράφων. Και ενώ τουλάχιστον λεκτικώς έχουμε προχωρήσει σε αρκετές ακρότητες εν όψη και της ψηφοφορίας της Παρασκευής για την περιεξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, όπου σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, όπως δήλωσε σήμερα, μπορεί να τεθεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Βέβαια. Όποτε δυσκολεύεται κάποιος, τον πατριωτισμό θα προτάξει. Άλλωστε, ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των καθαρμάτων, όπως είχε πει και ο Σάμουελ Τζόνσον.

Και ο κύριος Γιώργος Γεωργακόπουλος, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του από ό,τι βλέπω σήμερα, χρόνια πολλά Γιώργο, λοιπόν, έθεσε ζήτημα για τα πατίνια, τα οποία είναι πολύ της μόδας τώρα τις τελευταίες μέρες, λόγω των δυστυχημάτων βέβαια που έχουν γίνει. Λοιπόν, είπε ότι αν υπάρχει δυνατότητα να πάρει μονομερός ο Δήμος Τρίπολης μέτρα για τα πατίνια. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Ανάλογη περίπτωση ήταν, αν θυμάστε, πριν από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα χρόνο και, η περίπτωση με τους ντελιβεράδες και τα μηχανάκια, που είχε πάρει ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να υπάρχει κυκλοφορία τους σε πεζοδρόμους, που απαγορεύεται υπό προϋποθέσεις. Φυσικά αυτό απαγορεύεται, δεν μπορεί να κυκλοφορούν σε πεζοδρόμους, όπως δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε πεζοδρόμους και τα πατίνια, αν και είναι σαφές λίγο το πλαίσιο το νομοθετικό. Ο Δήμαρχος Τρίπολης απάντησε ότι προφανώς πρέπει να περιμένουμε την πολιτεία να πάρει μέτρα και να τα εφαρμόσουμε μετά. Δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε μέτρα μονομερώς. Δεν κάνουμε εμείς την νομοθεσία. Από εκεί και πέρα, έχουμε πει την άποψή μας για την όψιμη αυτή επίθεση κατά των πατινίων, των ηλεκτρικών πατινίων. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, κατά την ταπεινή μας άποψη, να τα θέσεις σε ένα πλαίσιο, δηλαδή να υποχρεώνεις τους ιδιοκτήτες ή, αν θέλετε, τους αυτούς που οδηγούν πατίνια να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες κυκλοφοριακούς και ενδυματολογικούς, αν θέλετε, και όχι να τα απαγορεύεις. Το να τα απαγορεύεις δεν πρόκειται να πιάσει ποτέ. Οι απαγορεύσεις δεν πιάνουν ποτέ. Ίσα-ίσα επιτείνουν στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα. Και σε τελική ανάλυση, αυτό που λέμε, που έχουμε ξαναπεί, είναι και τα ποδήλατα προκαλούν δυστυχήματα. Αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία διάθεση ούτε να απαγορευτούν στους ανηλίκους, ούτε να εφαρμοστεί ο νόμος όσον αφορά τους ποδηλάτες, τους ενηλίκους οι οποίοι δεν φοράνε κράνη κτλ. Δεν βλέπουμε. Και πώς θα μπορούσαμε να το δούμε όταν σου λέει η ίδια η αστυνομία ότι δεν έχει άτομα, δεν επαρκούν, όταν η Δημοτική Αρχή μετά από 5 χρόνια, 5 χρόνια και, μπόρεσε επιτέλους να πάρει 3 δημοτικούς αστυνομικούς για να ενισχύσουν τη Δημοτική Αστυνομία, που ήταν 2 άτομα, κακόμοιρα σε εισαγωγικά. Και ακόμα είναι σε εκπαίδευση στο Μουζάκι οι 3 νεοπροσληφθέντες. Σε 1 μήνα αναμένεται να αναλάβουν υπηρεσία. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα που υπόθηκαν για να γίνουν ημερίδες ενημέρωσης για σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά ή συμμόρφωση με τον κώδικα, όλα αυτά σωστά είναι. Σωστά είναι, αλλά είναι και λίγο ευκολίες, αγαπητοί. Ποιος ασχολείται τώρα με τις ημερίδες και τις... Ποιος πάει να τα παρακολουθεί σοβαρά αυτά τα πράγματα. Το είπε και η αντιδήμαρχος, η κυρία Παναγοπούλου, ότι ούτε χώροι υπάρχουν για να γίνουν, ούτε ενδιαφέρον από το κοινό για τέτοια πράγματα. Πολύ πιο αποτελεσματική θα ήταν μια καμπάνια του Δήμου Τρίπολης, αν θέλει να αναλάβει κάτι τέτοιο, μέσω των social media, από αυτές που είναι χορηγούμενες δηλαδή, εννοούμε. Καμπάνια για να εφιστεί, να αναφέρουν ή, αν θέλετε, να προτάξουν το γεγονός ότι όταν κάποιος κυκλοφορεί στο δρόμο, σε δημόσιο χώρο, πρέπει να προσέχει τους γύρω του. Πέρα από τον εαυτό του, πρέπει να προσέχει και τους γύρω του. Αυτό είναι το βασικό έλλειμμα στην Ελλάδα, και όχι μόνο όσον αφορά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έτσι.

0: 7:38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
4: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
5: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας ΩΕ. Λεωφόρος Ναυπλίου 169, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 50 37 και 2710 23 57 10.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκάδια 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στην Δημοκρατία. Κατώτερος των περιστάσεων για τον κύριο Μητσοτάκη είναι η περιγραφή αυτή. Ποιος διέπραξε την ποτιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ? Μήπως η εξωγήινη δεν τόλμησε να εξτομίσει τη λέξη Τουρκία στο σπαραξικάρδιο μήνυμά του? Την ίδια ώρα η γενοκτόνος Τουρκία προσέβαλε βάναυσα του νεκρού μας, παραποιώντας τα ιστορικά γεγονότα. Δεν παραποίησε ακριβώς τα ιστορικά γεγονότα. Απλώς μια ανάρτηση από πηγές της Άγκυρας και κάτι τέτοια. Έλεγε ότι οι Έλληνες διαστρεβλώνουν την ιστορία, ότι δεν υπήρξε ποντιακή γενοκτονία. Οι Έλληνες σφάξανε Τούρκους στην Τριπολιτσά. Πού σφάξανε? Στις αλώσεις, έτσι γίνεται. Το έκαναν και πολύ πιο τακτικά στρατεύματα πριν από την Τριπολιτσά. Για ψάξτε να δείτε ευρωπαϊκή ιστορία, γαλλική, Ναπολεόντι πόλεμη, Γιάφα. Όχι τώρα ένα σκέρι ατάκτων, όπως ήταν οι Έλληνες επαναστάτες. Κεντρικό θέμα, σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΠΚΠ. Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη θεσπίστηκε η προνομιακή... Αντισυνταγματική, γελάμε. Θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Δηλαδή θέλει να προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 86, είναι η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, και την ίδια στιγμή θεσμοθετεί δύο ταχύτητες στις δίκες. Ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας, γελάμε επίσης εδώ, ο υποχρεωτικός ορισμός ειδικού εφέτη ανακριτή για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Εδώ προτείνει στην αναθεώρηση να αποφαίνεται δικαστής για το αν πρέπει να υπάρχει ή όχι ένα κόμμα, αν έχει δικαίωμα να υπάρχει δηλαδή, αν είναι νόμιμο. Άρον-άρον νυχτερινές αλλαγές στην τροπολογία, λέει, σε παρένθεση στο νη, μετά την οργισμένη αντίδραση της Κοβέση, η οποία έχει αναλάβει μόνη της να υπερασπιστεί τους θεσμούς στην Ελλάδα. Και μόνο αυτό είναι ντροπή για την ελληνική δημοκρατία.

Σε άλλα θέματα, καμπανάκι της πυροσβεστικής, παγίδες θανάτου παραμένουν πολύ παιδικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα. Κανένα μέτρο δεν έχει λάβει το κράτος παρά τα στοιχεία σοκ που αποκαλύφθηκαν εδώ και ένα μήνα. Τι να πρωτοκάνει και αυτό το κράτος έτσι που είναι. Και θρίλερ στην Αττική με μυστηριώδες αέριο που τρομοκράτησε τα νότια προάστια. Εκενώσεις σχολείων και κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες σε εισαγωγικά για Κάρπαθο και για το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, εκτός τόπου και χρόνου τα περί υποχωρητικότητας. Φυσικά, όντως είναι εκτός τόπου και χρόνου τα περί υποχωρητικότητας. Γιατί να υπάρξει υποχωρητικότητα? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι γνωστό ότι δεν παίρνουμε εμείς τέτοιες αποφάσεις έτσι κι αλλιώς. Ειδικά τα τελευταία χρόνια. Αντιπολίτευση στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καλά, σε λίγο θα είναι η μάχη για την πρώτη θέση. Αγωνία στο επιτελείο Τσίπρα, σφαγή στο ΣΥΡΙΖΑ, μηνύσεις από Καριστιανού, πρόταση Μομφής σκέφτεται ο Ανδρουλάκης. Βασικά, ο κ. Ανδρουλάκης είπε το σήμερα το ότι θα απευθυνόμουν στον κύριο Δεμήρη ότι θα με κάνετε να φτάσω στο σημείο να κάνω αγωγή κατά του διοικητή της ΑΕΠ. Πράγμα το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Δεν έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά της ελληνικής δημοκρατίας.

Τα νέα. Ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο drone. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Πρώτον, σχετικά με το από πού ήρθε. Δεύτερον, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα. Τρίτον, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής.

Στο μακελιό, η δημοκρατία εν κινδύνω, μόνη λύση μια λαϊκή επανάσταση. Σε εισαγωγικά, δεν ξέραμε ότι κόπτεστε για τη δημοκρατία, αγαπητοί. Η περιουσία της μαφίας, άκρος φασιστική συγκέντρωση πλούτου, φασιστική συγκέντρωση πλούτου, ανορθολογική, άδικη κλπ. Φασιστική συγκέντρωση πλούτου στα χέρια της πολιτικής ολιγαρχίας. 2017 ακίνητα δισεμετρητά, εκατοντάδες φανερά εκατομμύρια σε καταθέσεις, που εννοεί εδώ ότι υπάρχουν και κρυφά, 57 εκατομμύρια σε τράπεζες, μόνο ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας επικυψίας Γεραπετρίτης.

Η Εστία λέει ότι ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαράθη, αλλά για την απόφαση του Κισέα παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία το κόμμα Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για την γαλάζια πατρίδα? Μείζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Αυτό απαντήθηκε. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα μάτια του κόσμου. Το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη τιτλοφορείται «Ξυπνάτε Λυκόπουλα». Και ξεκινώντας από την ίδρυση του κόμματος κυρίας Καριστιανού, η οποία αναμένεται αύριο, 21η Μαΐου, του σωτηρίου έτους 2026, και έχουμε και άλλα πράγματα αύριο, αλλά θα τα πούμε αύριο. Μεθαύριο έχουμε τοπική αργία. Ξεκινάει από την κυρία Καριστιανού και λέει ότι κατηγορείται από κορυφαίους υπουργούς ότι ιδρύει κόμμα του Πούτιν, κόμμα ρωσικό, κόμμα που υπακούει σε εντολές ξένων, ενώ η κυβέρνηση δεν το κάνει, κόμμα που φλερτάρει με εχθρική αυταρχική δύναμη. Και πολύ σωστά επισημαίνει ο καλός δημοσιογράφος ότι θα αντιπαρέλθω το γεγονός ότι κάνουν κριτική στην ιατρό για ξένη κυδαιμονία πολιτική που δείχνουν στις τηλεοπτικές κάμερες με υπερηφάνεια τα μανικετόκουμπά τους με τη σημαία των ΗΠΑ. Μανικετόκουμπα με την ελληνική δεν έχουν, ρωτάει. Γενικά τι τα θέλετε τα μανικετόκουμπα, είναι και κακάσχημα. Υπουργοί που πολλούν αντικομουνισμό στην Ελλάδα, αλλά δέχονται να εφαρμόζονται επί της κεφαλής τους και επί της ακοής τους κομμουνιστικές πρακτικές στο Σοβιέτ. Τόντι. Παρακολουθήσεις του ιδιωτικού τους βίου τύπου Στάζι, επιδόματα κτλ. Από εκεί και πέρα βέβαια το πρόβλημα που θα έχουμε εμείς με τους εκπροσώπους και πιθανώς τους υποψηφίους της κυρίας Καριστιανού στις ερχόμενες εκλογές, γιατί θα τους έχουμε και εδώ, θα τους φιλοξενήσουμε κάποιους, είναι η ιδεολογική προσέγγιση. Και το γεγονός ότι χρειάζονται κυβερνητικές προτάσεις και όχι κόμματα που να εκφράζουν την αγανάκτηση της στιγμής ή της περίοδου και μία ασαφή ιδέα περί απόδοσης δικαιοσύνης. Και επίσης αυτά που ούτως ή άλλως, τι να κάνουμε, έτσι γίνεται, εκ των πραγμάτων εκμεταλλεύονται κάποια γεγονότα. Ονοείτο. Από εκεί και πέρα τώρα, το αν είναι φιλορώσοι ή όχι, εάν οι συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού είναι φιλορώσοι ή πράκτορες ή κάτι τέτοιες αηδίες, αυτά αν έχετε στοιχεία να πάτε στον εισαγγελέα, όπως λέει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί άμα αρχίσουμε τώρα, ποιος είναι πράκτορας, ποιος δεν είναι πράκτορας και ποιος χώρας είναι πράκτορας ο ένας και ποιας χώρας είναι πράκτορας ο άλλος, η τελευταία που έχει ηθικό αίρισμα να μιλήσει είναι η σημερινή κυβέρνηση. Μην τρελαθούμε τώρα.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών επιταχύνουν το κουκούλωμα. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό έχει προαναγγελθεί βέβαια. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων. Η νομοτεχνική βελτίωση και η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή. Το σκάνδαλο το ΠΚΠ και τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Η Ισραηλινά πειρά στο Στολίσκο, το φλωτήλα, Γκάζα φλωτήλα, κανένα νέο για τους 19 Έλληνες. Πρέπει να μεσολαβήσουν αυτούς που οι υποστηρικτές της πολιτικής, της γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ, κυβερνητικοί υπουργοί κλπ, να μεσολαβήσουν να απελευθερωθούν οι 19 Έλληνες. Νέα Δημοκρατία, πατριωτικές, παίζει με τους Patriot εδώ, κάνει λογοπαίγνιο, συγκρούσεις, οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση για την απόσυρση των Patriots από Κάρπαθο και Θράκη, αριστερά σε συνθήκες ρευστότητας, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επιστολή παρέτησης Καλπάκη και οι βολές Φάμελου και κατά Πολάκη. Νέα αριστερά, βουλευτές φεύγουν, βάζει παρένθεση με ερωτηματικό, οικολόγοι έρχονται, εντάξει, έτσι κι αλλιώς όλοι, ό,τι απομένει από αυτό, ό,τι προκύψει θα πάει στο κόμμα Τσίπρα, το οποίο βέβαια θα πάει κέντρο αριστερά, θα κατευθυνθεί προς την κέντρο αριστερά, αλλά θα δεχθεί και από την αριστερά ότι είναι πρόθυμο να συμμετάσχει σε μια ευρύτερη βέβαια τέτοιου είδους κομματική προσπάθεια, αν μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι. Μέση Ανατολή, ο φόβος του Τραμπ μπροστά στους πετρελαιάδες του κόλπου. Βασικά υπάρχει άλλος φόβος για τον Ντόναλντ Τραμπ, η συντριβή του στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου φαίνεται ότι είναι σίγουρη, εκτός αν κάνει κάτι ριζοσπαστικό, όχι με την έννοια του φιλελεύθερου προοδευτισμού, του λιμπεραλισμού δηλαδή, αλλά κάνα τίποτα εντυπωσιακό σε εισαγωγικά και τραγικό βέβαια, εγκληματικό σε σχέση με το Ιράν, γιατί δεν του έχουν μείνει και πολλά περιθώρια, ή ακόμα χειρότερα σε σχέση με την Κίνα. Οι ίδιοι Αμερικανοί, μάλιστα Ρεπουμπλικανοί, πλέον συμπεριφέρονται με έναν τρόπο που δείχνει ότι απλώς τον ανέχονται μέχρι να τελειώσει η θητεία του, με δεδομένο ότι δεν μπορεί να ξαναβάλει για πρόεδρος. Εκτός αν κάνει καμιά κίνηση, γιατί έχει ξανακάνει αυτά τα πράγματα, δεν ήρθαν πρώτη φορά, και αναφέρει ότι όχι, εγώ θα ξαναβάλω, γιατί δεν απαγορεύεται από κάπου, είναι εθιμικό δικαίο αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έγινε από τον Ουάσιγκτον, τον Τζορτζ Ουάσιγκτον, τον πρώτο πρόεδρο της Αμερικανικής Δημοκρατίας, της Αμερικανικής Ομοσπονδίας, συνομοσπονδίας αν θέλετε, και έκτοτε ακολουθείται από όλους. Αν κάνει κάτι τέτοιο, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Δυστυχώς ακόμα και η εξόντωσή του, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η Καθημερινή, ως μη αγνώστου προελεύσεως, τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Για κοιτάξτε και λίγο το αποχετευτικό σας σύστημα πάντως εκεί στα νότια προάστια της Αθήνας. Τροπολογία, αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσεις Φλωρίδη. Μετά τον Τραμπ, ο ΣΥ δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν περπατάει στο κόκκινο χαλί κατά τη χθεσινή του άφηξη στο Πεκίνο, έχοντας στο πλευρό τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών Γουάν Γι. Η τρέχουσα κατά σειρά 25η επίσκεψή του στην Κίνα πραγματοποιείται λίγα 24 ώρα μετά την επίσκεψη Ντόναλντ Τραμπ.

Λοιπόν, το σχόλιο του κύριου Αλέξη Παπαχελά έχει τίτλο «Υπάλληλοι, παύλα, ραχοκοκαλιά του κράτους». Ναι, γι' αυτό έχουμε προβλήματα πολύ συχνά. Πολύ συχνά. Όχι από όλους τους υπαλλήλους, αυτό μας έλειπε, υπάρχουν και καλοί. Εδώ έχει ένα θετικό παράδειγμα, αναφέρει ένα θετικό παράδειγμα από κακό ντοκιμαντέρ βέβαια. Κακό όσον αφορά την αντικειμενικότητά του. Ας αναδείξουμε λοιπόν, καταλήγει μια νέα τέτοια γενιά δημοσίων υπαλλήλων και ας πείσουμε τους πολιτικούς μας να τους εμπιστευτούν ασχέτως των πολιτικών τους, πιστεύω, και μακριά από τους ευκαιριακούς παρατρεχάμενους. Ναι, καλά, εντάξει. Πότε θα γίνει αυτό, όταν θα βγάλουν οι βούβαλοι φτερά. Και Γιάννης Ψυχοπαίδης, όταν η μνήμη ξυπνά, με 70 έργα ανοίγει η αναδρομική έκθεση του Γιάννη Ψυχοπαίδη στο Ίδρυμα Γούλανδρη, η οποία

Λοιπόν, και κατάσταση μεταξύ άλλων θεμάτων. Κατέσταση έκτακτης ανάγκης, βαθιά ανησυχία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την επιδημία του ιού έμπολα. Ένας ιός τη μέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Και ριζοσπάστης, κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας, παγίδες θανάτου ή χώροι δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους, αναφέρει το κεντρικό θέμα.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε απευθείας μετάδοση στο διαδίκτυο θα μεταδοθεί σε 7 το βράδυ η εσπερίδα που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας με θέμα την ψηφιακή υπογραφή. Είσοδος είναι δωρεάν. Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης σε βάρος γυναικών που έγινε το καλοκαίρι το 2024 στην Τρίπολη. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Αρκαδίας Κωνσταντίνος Γραφάκος πραγματοποίησε συνάντηση χθες το απόγευμα στο πυροσβεστικό κλιμάκιο των Τροπαίων. Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ζητά η Γενική Συνέλευση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας με αφορμή την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Στα σταθερά βήματα που πραγματοποιούνται στην Πελοπόννησο για την προστασία του περιβάλλοντος, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος μιλώντας σε φόρουμ για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η ΑΔΕ σχεδιάζει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με περίπου 55.000 φορολογούμενους που έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές ή εκκρεμότητες, καλώντας τους να προχωρήσουν άμεσα στη τακτοποίησή τους.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Θα δώσουμε τα πάντα για το κύπελο. Ο τεχνικός ομάδας γυναικών του Αστέρα, Μάρτιν Μάσαρικ, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο του Αστέρα για τον τελικό του κυπέλου. Τα κορίτσια του Αστέρα συνεχίζουν με αμύωτο ρυθμό την προετοιμασία τους για το μεγάλο τελικό κυπέλο κόντρα στον ΠΑΟΚ, με στόχο να φέρουν την κούπα στην Τρίπολη. Ήταν δύσκολη χρονιά, αλλά ο Αστέρας κέρδισε κάτι μεγαλύτερο. Το μήνυμα του Παναρκαδικού για την παραμονή του Αστέρα Άκτορ στην κατηγορία.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με διαστήματα βροχή στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Μπαρτόλο για τον Άλφο. Άλφο τη σέντρα, στο δεύτερο γκάρι γκολ, ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα
1: μου! Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφλήγματος.
2: Πιο γρήγορα!
1: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα!
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα!
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα!
1: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938. Εσείς απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Πάμε στην εφημερίδα Political. Η στρατηγική του Μαξίμου ενόψει εκλογών. Σε πρώτο πλάνο η ηγετική εικόνα και η εμπειρία του Μητσοτάκη. Αν μη τι άλλο, μεγάλη εμπειρία. Όπλο, σε εισαγωγικά, η ικανότητα του Πρωθυπουργού στη διαχείριση κρίσεων. Η οποία φάνηκε πού. Δεν έχει σημασία. Αρκεί να το ισχυριζόμεθα. Όλη η αλήθεια για τους Patriot. Γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Ήταν ακριβά τα Airbnb. Για να πάμε τώρα να δούμε την αλήθεια, την ορθόδοξη τουλάχιστον. Συνέντευξη. Οι μαρτυρίες που καταθέτει στην ορθόδοξη αλήθεια ο Μητροπολίτης Χαλκίδος σχετικά με τα θαύματα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου.

Πάμε τώρα στο μανιφέστο. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Συνταγές χρεοκοπίας. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, για τα λεφτόδεντρα των λαϊκιστών. Δεν μπορεί να εμφανίζονται ξανά ως υπερασπιστές των δανειοληπτών. Εκείνοι που οδήγησαν τις τράπεζες στα όρια της κατάρρευσης. Ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας οδήγησαν τις τράπεζες στα όρια της κατάρρευσης. Ναι. Ενώ ας πούμε η αναδιάρθρωση του χρέους που έγινε επί Σαμαρά Βενιζέλου και βέβαια ως στόχο είχε να σωθούν οι τράπεζες και να καταστραφούν πολλοί δανειολήπτες, όχι δανειολήπτες, καταθέτες, ήτανε καλό. Ναι, είναι όπως σε βολεύει. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς δεν έχει καμία σχέση με τη χρεοκοπία, την τουλάχιστον... τακτική χρεοκοπία της χώρας, δεν κυβέρνησε ποτέ, κανένας από όσους είναι τώρα δεν είχε σχέση με αυτά, είναι γνωστά νομίζω. Η χειρή παρέμβαση Ιωάννη Σαρμά, μην ρωτήστε ποιος είναι αυτός τώρα, για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν βρήκε επαρκή σύνδεση μεταξύ προσώπων και υποκλοπών. Δεν τη βρήκε ρε παιδί μου, τη βρήκε η πρωτοδίκης, το πρωτοδικείο, και δεν τη βρήκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Γιατί είχε πάρει άλλα κόμικ, διάβαζε μικρός και δεν του κολλάνε τώρα. Η ποινική δικαιοσύνη θέλει ενδείξεις ενοχής, όχι εικασίες και υπόνοιες. Όταν αναφέρεται δηλαδή κάποιος 250-60 φορές σε μια δικογραφία, δεν είναι ενδείξεις ενοχής αυτό, είναι εικασίες και υπόνοιες. Okay. Κάποιοι πολιτικοί έχουν ήδη κρίνει ότι υπάρχουν ένοχοι και όταν η δικαιοσύνη δεν ασκεί δίωξη, λέμε έχει πρόβλημα η δικαιοσύνη. Αυτό δεν βγάζει νόημα, αγαπητέ, που λέτε. Αυτό είναι λογικός ψευδοφιλοσοφικός ακροβατισμός. Σοφία Βούλτεψη, η οποία γράφει μονίμως άρθρα πλέον στο μανιφέστο. Πιο κοντά Τουρκία-Ρωσία, τι θα απαντούσαν οι ρωσόφιλοι στις 3 τα ξημερώματα. Δεν ξέρω τι θα απαντούσαν οι ρωσόφιλοι, να ρωτήσουμε τι θα απαντούσαν οι αμερικανόφιλοι και τι θα απαντούσαν οι ισραηλινόφιλοι. Άμα το πάμε έτσι θα γυρίσουμε στην πρώτη περίοδο του ελληνικού κράτους όταν είχαμε ρωσικό κόμμα, γαλλικό κόμμα και αγγλικό κόμμα. Κανένας δεν σκέφτηκε να κάνει ελληνικό κόμμα. Αλλά μην μας κάνει και καμία εντύπωση

Εθνικός Κήρυκας. Ανάστατος το κεντρικό θέμα. Ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος Νέας Υόρκης. Μετά την αργία που επιβλήθηκε στον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Γκίλμπερτ. Ωραίο όνομα.

Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν μιλά για τη νέα του ταινία Οδύσσια, η οποία σε συνέντευξη στο πρόγραμμα 60 Minutes, διάσημη εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας και όχι μόνο. Τώρα βέβαια είδαμε μια συνέντευξη του Κρίστοφερ Νόλαν στο Late Night Show τώρα εμείς, με τον Στίβεν Κολμπέρ παρουσιαστή, για λίγες εμφανίσεις ακόμα, τελειώνει που να είναι η εκπομπή αυτή μετά από δεκαετίες συνεχούς μετάδοσης, λόγω από ό,τι φαίνεται απειλών από την πλευρά της Αμερικανικής Προεδρίας, παρακαλώ, η οποία είναι ασχολείται, βλέπει τηλεοπτικές εκπομπές αργά το βράδυ κωμικού περιεχομένου, γιατί ασχολούνται με τον ίδιο βέβαια, με τον πρόεδρο, με πολύ καλό τρόπο και θετικό. Από εκεί και πέρα, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι καταλαβαίνουμε, βλέποντας και το τρέιλερ βέβαια το τελευταίο που κυκλοφόρησε, ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο πολύ καλός αυτός βρετανικής καταγωγής, βρετανός σκηνοθέτης, εστιάζει στο homecoming, στην επιστροφή στο σπίτι του δηλαδή, του Οδυσσέα, και στο νόστιμο Νίμαρ που λέμε, όπως έχει κάνει και στην ταινία Interstellar για παράδειγμα. Τώρα εκεί δεν είχε πάει πολύ καλά αυτό. Να δούμε με την Οδύσσια πώς θα τα πάει.

Πάντως και μόνο το γεγονός ότι φτιάχτηκε κάμερα ουσιαστικά για να γυριστεί Οδύσσια, ή αν θέλετε μετατράπηκε κάμερα ήδη φυστάμενη για να γυριστεί Οδύσσια, από μόνο του είναι ιδιαίτερος σημαντικό. Δηλαδή έγινε μια εξέλιξη, πραγματοποιήθηκε, συντελέστηκε μια εξέλιξη στη φιλμική τέχνη, γιατί εδώ μιλάμε για γύρισμα με φιλμ, όχι ψηφιακό, καθόλου ψηφιακό. Υπάρχουν εφέ βέβαια, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, ελάχιστα. Δηλαδή προσπαθούν πάντα να περιέχει το γύρισμα όλη την μέγιστη δυνατή πληροφορία, και μετά υπάρχουν κάποιες φυσικά επεξεργασίες μέσω εφέ και ψηφιακού, του ψηφιακού τρόπου, μέσω ψηφιακών τρόπων, όσο γίνεται το λιγότερο βέβαια, γιατί είναι γνωστό ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν αρέσκεται και χρησιμοποιεί πρακτικά εφέ που λέμε. Δηλαδή προσπαθεί να είναι όσο δυνατόν πιο νατουραλιστικός ή αν θέλετε ρεαλιστικός ως προς το γύρισμα μιας μυθοπλασίας. Και εδώ ένας πολύ ωραίος τίτλος που δεν θα τον διαβάσετε από ελληνικά μίντια. Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν και στη συνέχεια κάνει πίσω. Συνέχεια αυτό κάνει, μπρος πίσω. Αν είναι μπροστά βέβαια το να απειλείς κάποια χώρα. Απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγιεινά όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Μεταξύ δεν μπορούμε να βρούμε καινούριους βέβαια. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Το έπρεπε να γίνει αυτό. Το θέμα είναι ότι θα δυσκολευτεί το κράτος να αντικαταστήσει το προσωπικό που θα βγαίνει πρόωρα στη σύνταξη, πρόωρα εισαγωγικά. Εκτός αν δεν το ενδιαφέρει κιόλας. Τέλος στο δικοματισμό με το Μητσοτάκη να αναζητά αντίπαλο. Αναζητεί αντίπαλο. Για πρώτη φορά το αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν έχει συγκεκριμένο πρόσωπο, καθώς οι Ανδρουλάκης, Τσίπρας και Καριστιανού αδυνατούν να συγκρατήσουν πλειοψηφικό ρεύμα. Καλά, μην βιάζεστε, καθίστε να τα ιδρύσουν κιόλας τα κόμματα.

Και ελεύθερη ώρα. Κίνα και αποκάλυψη. Γιατί Πούτιν και Τραμπ υποκλίνονται στον ΣΥ. Προφητεία σοκ. Δημήτριος. Νέα αρρώστια έρχεται χωρίς φάρμακο. Ποιος είναι ο Δημήτριος τώρα, μη ρωτήσετε. Φόβοι για σεισμό. Παράξενη οσμή από τα έγκατα της γης. Στα νότια προάστια. Σεισμός. Λοιμός ή καταποντισμός. Κεντρικό θέμα. Παράνομη επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλαιάς ταυτότητας. Συμβούλιο της Επικρατείας. Η διεύθυνση διαβατηρίων της ελληνικής αστυνομίας δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου επειδή η αστυνομική ταυτότητα είναι παλαιού τύπου. Ναι, το ξέραμε αυτό. Έχει γίνει, γίνεται. Έκθετος τόσο ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης, όσο και το αξίαρχος Αθανάσιος Ασβεστάς, επικεφαλής στη διεύθυνση διαβατηρίων και γράφων ασφαλείας που στέλνει τα σχετικά φυρμάνια σε ευρώδυτους πολίτες. Εάν όντως συμβαίνει αυτό, συνέβη αυτό, είναι παραπληροφόρηση ή προσπάθεια παραπληροφόρησης.

Η ναυτεμπορική. Καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάψη του τζίρου σε εμπόριο μεταποίηση τουρισμού. Παράπλευρη απώλεια, η κατανάλωση, προφανώς.

Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα σε τοπικές εφημερίδες να ξεκινήσουμε από το Λακωνικό Τύπο, ο οποίος σχεδόν όλη η πρώτη σελίδα, σε ποσοστό 90% θα μπορούσαμε να πούμε, είναι αφιερωμένη στο Μιστρά, έμεσα ή άμεσα. Καθώς αύριο βέβαια ξεκινάνε τα Παλαιολόγια 2026. Θα έχουμε και τα γένεια αύριο του Παλατιού των Παλαιολόγων, το οποίο αποκαταστάθηκε και θα είναι ανοιχτό για το κοινό. Τώρα είχε προγραμματιστεί ότι θα είναι παρόν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα δούμε τώρα αν αυτό θα γίνει ή δεν θα γίνει, γιατί αυτά είναι λίγο ρευστά. Με ένα πολυήμερο και ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο Δήμος Σπάρτης ετοιμάζεται και φέτος να τιμήσει τη μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, του Κωνσταντίνου του 11ου Παλαιολόγου, καθώς και όλων όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κωνσταντινούπολη. Ενετών, Γενοβέζων και Ελλήνων προφανώς. Τα Παλαιολόγια 2026 επιστρέφουν δυναμικά, συνδυάζοντας ιστορία, τέχνη, πολιτισμό και αθλητισμό σε ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη Σπάρτη και το Μιστρά. Αλλά το κεντρικό θέμα είναι 4 σενάρια για το μέλλον του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού στο Μιστρά. Η περίπτωση της ίστατης Ανίδας Σωτηρίας για τη διάσωση του Ινστιτούτου, η οποία διάσωση σύμφωνα με την εφημερίδα εξελίσσεται σε ένα θλιβερό ακαδημαϊκό θρίλερ με τοπικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Ενώ η τοπική κοινωνία και οι φορείς παρακολουθούν με αγωνία, η εκοφαντική αφωνία της διοίκησης του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου γεννά σοβαρά ερωτηματικά. Γιατί ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα που αγκαλιάστηκε και στηρίχθηκε την πρώτη στιγμή από τη λακωνική κοινωνία και τις τοπικές αρχές, όπως και αν έγινε αυτό, να πούμε εμείς, αφέθηκε σκόπιμα να ρημάξει διοικητικά, ειδικά μετά το θάνατο του διευθυντή του, καθηγητή Νικόλαου Ζαχαριά, το Μάρτιο του 2024. Γιατί προφανώς ήταν δική του πρωτοβουλία, δικό του project και αυτά στην Ελλάδα είναι ενός αντρός, μιας γυναικός. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την επαξίωσή του, ποιοι πρακτικά το έθεσαν σε καθεστώς διοικητικής ομοιρίας, ποιοι επέλεξαν και προωθούν τη λύση της τεχνητής κατάργησης, υπάρχουν νομικές ευθύνες για τους υπαίτιους. Και η χειρή παρέμβαση του Προέδρου του Επιμελητηρίου της Λακωνίας, του κ. Γιάννη Παναρίτη, σχετικά με το ίδιο θέμα, μεταξύ άλλων αναφέρει σε επιστολή του, ανοιχτή επιστολή του: «Κύριε Πρωθυπουργέ, αρνούμαστε να γίνουμε στο ίδιο έργο θεατές». Επιστολή της 18ης Μαΐου προς τον Πρωθυπουργό. Ελευθερία της Καλαμάτας ή της Μεσσηνίας αν θέλετε. Ενώ η Μεσσηνία αναζητά ισχυρότερη εμπορική ταυτότητα, αβεβαιότητα στην αγορά ελαιολάδου. Για τη Μεσσηνία αναφέρει το ρεπορτάζ όπου το ελαιόλαδο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, πώς θα κινηθεί δηλαδή το ελαιόλαδο, καθώς δείχνει ότι η επόμενη περίοδος θα κριθεί όχι μόνο από την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής, αλλά και από την ικανότητα του προϊόντος να αποκτήσει ισχυρότερη εμπορική ταυτότητα. Και το θάρρος της Μεσσηνίας, εγκρίθηκε η μονάδα βιοαερίου στη ΒΠΕ με λιγαλά, παρά τις αρνητικές νομοθετήσεις των τοπικών και περιφερειακών οργάνων. Θα επεξεργάζεται 58.400 τόνους αποβλήτων ετησίως, συγκεκριμένου τύπου αποβλήτων, έτσι.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε την ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω για περίπου 25 λεπτά ακόμα. Στο μικρόφωνο θα είναι ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Στην ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι αναφέρει στην πρώτη σελίδα ο πρωινός Μοριάς. Έχει ένα άρθρο γνώμης εδώ. Η αριστερά που στείνει αποκαλυπτήρια σωτήρων. Αποκαλυπτήρια εισαγωγικά του Δημήτρη Μητρόπουλου, συναδέλφου. Η παρέτηση του Στέργιου Καλπάκη αναφέρει από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αποτελεί ένα ακόμα εσωκομματικό επεισόδιο. Είναι σύμπτωμα μιας βαθύτερης πολιτικής και ιδεολογικής αποσύνθεσης στον χώρο της ελληνικής αριστεράς. Ενώ όλα τα βλέμματα στρέφονται στα επικείμενα αποκαλυπτήρια εισαγωγικά του κόμματος Τσίπρα, τα κόμματα, οι συνιστώσεις και οι προσωπικότητες του χώρου μοιάζουν να κινούνται χωρίς σταθερό προσανατολισμό, χωρίς κοινωνικό έρισμα και χωρίς πιστική απάντηση στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Το ερώτημα πλέον δεν είναι ποιος θα ηγηθεί, αλλά αν υπάρχει ακόμα πολιτικό περιεχόμενο που να δικαιολογεί τον όρο αριστερά, σε εισαγωγικά. Προφανώς εδώ, και έχει συνέχεια βέβαια το άρθρο στην πέμπτη σελίδα της εφημερίδας, προφανώς εδώ υπονοείται ότι το κόμμα Τσίπρα δεν θα εκφράζει την αριστερά, τη λεγόμενη αριστερά, και ότι η πολιτική και η ιδεολογική αποσύνθεση είναι μόνο στο χώρο της αριστεράς, ενώ στο χώρο της δεξιάς είναι στιβαρή ιδεολογία και έχει σοβαρή σύνθεση. Και δεν έχει αριστερά πιστική απάντηση στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, ενώ οι άλλοι έχουν. Εντάξει, τώρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια συνολική αποσύνθεση ιδεολογικής φύσεως στην ελληνική πολιτική συνολικά, η οποία έχει εξελιχθεί κατά κύριο λόγο σε μια προσωπική ή ομαδική εξυπηρέτηση συμφερόντων. Όπως καταδεικνύεται με ένα σωρό περιστατικά, σκάνδαλα και συμπτώματα του που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό να εκτελήσονται μπροστά στα μάτια μας με όλο και πιο, θα λέγαμε, μεγαλειώδη, σε εισαγωγικά, τρόπο. Δεν θα διαφωνήσουμε ότι όλα αυτά τα συμπτώματα που παρουσιάζονται στον χώρο της αριστεράς στην Ελλάδα δεν είναι συμπτώματα αποσύνθεσης, αλλά η μεγαλύτερη, κατά την ταπεινή μας άποψη, η ιδεολογική αποσύνθεση έχει συντελεστεί στο λεγόμενο πατριωτικό χώρο, όπου εκεί πραγματικά έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, ούτε ξέρουν τι πιστεύουν, αν πιστεύουν σε κάτι, περισσότερο δεν πιστεύουν σε απολύτως τίποτα, πέρα από την προσωπική τους ανέλυξη, επιβίωση, σε εισαγωγικά. Όταν λέμε επιβίωση, δεν εννοούμε ότι δεν έχουν να φάνε οι άνθρωποι, απλώς θέλουν να έχουν και σκάφος. Γιατί, εντάξει, να φάνε, αλλά πρέπει να έχουν και αναψυχή, πρέπει να κάνουν και την αναψυχή τους. Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπο σε εισαγωγικά επενδύσεων με φόντο την επόμενη μέρα της οικονομίας. Μέτωπο ανοίγει, αλλά όχι με τις επενδύσεις, με την αλήθεια έχει ανοίξει μέτωπο. Με την πραγματικότητα, μάλλον. Και η γλώσσα μας σε πολιορκία. Με λόγο καταπέλτη, λέει ο πρώην Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, το θυμάστε. Αυτός. Καταγγέλει την εγκατάλειψη και τη συστηματική κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας από το ίδιο το κράτος και τα μέσα ενημέρωσης. Κάνει λόγο για πολιτιστική αλωτρίωση χωρίς αντίσταση, επισημένοντας πως ούτε νέοι νόμοι ούτε συνταγματικές διατάξεις αρκούν χωρίς πολιτική βούληση και εθνική συνείδηση. Μάλιστα.

Στη δική μας τώρα ενημερωτική στο σελίδα arcadia938.gr μπορείτε μεταξύ άλλων να δείτε και να διαβάσετε. Προφανώς τα θέματα που προέκυψαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο μέσω των σχετικών ρεπορτάζ. Η τσακώνικη φαντική σε όρθιο αργαλιό στο Εθνικό Ευρετήριο Άγλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μπορεί να σας χρειαστεί μαθητέτη. Επιμελητήριο Αρκαδία σήμερα, ημερίδα για τις επιχειρήσεις και την ψηφιακή εποχή, την ψηφιακή υπογραφή αν θέλετε. Φυσικά πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ, εκδηλώσεις στην Τρίπολη για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ινών του Πόντου και άλλες εκδηλώσεις βέβαια σκεφτικού περιεχομένου, καθώς μεθαύριο, όπως είπαμε, υπάρχει και η λιτάνευση των οστών των νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου. Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών ζητά η Παναρκαδική Ομοσπονδία για το οδικό δίκτυο στη Γορτινία. Ναι, και κάτι θα γίνει άμα γίνει συνάντηση δηλαδή. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, ο κύριος Χρήστος Λαμπρόπουλος, με σύγχρονο σχεδιασμό η Πελοπόννησος αλλάζει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Βέβαια, αυτά τα είπε σε συνέδριο για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Και πάμε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Θρίλερ με τον αριθμό των ψήφων για εξεταστική. Για προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή και άλλοι. Μιλά το Πασόκ. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής των κοινοβουλευτικών συσχετισμών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εάν για τις υποκλοπές τεθεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Αποφάσισε λοιπόν ο κ. Κακλαμάνης τη διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών και το κράτος δικαίου για την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου. Η Ολομέλεια θα κληθεί, σύμφωνα με την ειδική ημερήσια διάταξη, να αποφασίσει αν θα συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή, που προφανώς η κυβέρνηση δεν θέλει να συσταθεί καμία Εξεταστική Επιτροπή, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο κ. Κακλαμάνης πάντα αλλαγή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών. Αυτό σημαίνει, εάν τεθεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας, που θα τεθεί. Αυτό σημαίνει πως για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής ο αριθμός των ψήφων θα ανέβει σε 151 από τις 120 που απαιτούνται τώρα και τις οποίες θα συγκέντρωνε η αντιπολίτευση προφανώς. Τώρα 151 δεν μπορεί να συγκεντρώσει η αντιπολίτευση ως γνωστόν. Το Πασόκ τώρα ανακοίνωσε το εξής. Πριν από λίγο στη σημερινή συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων, ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή εισάγεται στην Ολομέλεια το αίτημα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ο κ. Κακλαμάνης έκανε ρητή αναφορά στα άρθρα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, που σύμφωνα με την πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας πρέπει να εφαρμαστούν για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής της μειοψηφίας, δηλαδή η Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζεται με τουλάχιστον 120 ψήφους. Όταν οι εκπρόσωποι του Πασόκ στη διάσκεψη ζήτησαν να δεσμευτεί ο πρόεδρος της Βουλής ως θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία, όπως διαρρέεται στον τύπο την πρόθεση της κυβέρνησης, ο κ. Κακλαμάνης παρέπεψε στην Ολομέλεια. Περιέργως, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, εκείνοι σιώπησαν. Σε αυτό είναι πολύ καλή, να πούμε εμείς. Σήμερα, συνεπώς, είδαμε το τρέιλερ, λέει το Πασόκ, μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία, απειλεί τώρα, συσταγωγικά, να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσόδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει. Εδώ θα μιλάμε βέβαια για ακόμα ένα πολιτικό βέβαια αυτογκολ της κυβέρνησης, αν αλλάξει ο κανονισμός της Βουλής, επικαλούμενη η κυβέρνηση δηλαδή λόγους εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, εκτός από αυτό, αλλά σε σχέση με τις υποκλοπές, σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, και του εισαγγελέα του Αριουπάγου, γνωστού και μη εξαιρεταίου, λέμε εμείς, Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη Βουλή για την ακρόαση του κ. Δεμήρη από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κ. Τζαβέλας, που επίσης είχε κληθεί από την Επιτροπή, με υπόμνημα που έστειλε προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, ανακοίνωσε την άρνησή του να παραστεί, επικαλούμενος στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για αδικαιολόγητη απουσία του κ. Τζαβέλα, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια, επιτέθηκε σε εισαγωγικά εναντίον του παρόντος, του παρόντα ήταν παρόν, δηλαδή μπροστά, διοικητής της ΕΕΠ, επικαλούμενος την απόφαση 465-2024 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον κ. Δεμήρη ότι αρνείται να συμμορφωθεί, αφού, όπως είπε, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που προβλέπει πρόσβαση των παρακολουθούμενων προσώπων στα στοιχεία που αιτιολόγησαν την άρση απορρίτου, το μόνο που έλαβε και ο ίδιος ως θύμα των παρακολουθήσεων ήταν ο αριθμός της σχετικής διάταξης από την ΑΔΑΕ, είναι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αρχή, αντί για το πλήρες περιεχόμενο του φακέλου. Και πιθανώς το ίδιο να πάρει και ο κ. Κουκάκης, για τον οποίο με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δίνει 3 μήνες διορία στην ΕΕΠ για να του στείλει το φάκελο της παρακολούθησής του. Θα πάρει και αυτός τον αριθμό της σχετικής διάταξης. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Πασόκ ρώτησε ευθέως, μπροστά ήταν, γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, και τον κάλεσε τον κύριο Δεμήρη παράλληλα να παραδώσει άμεσα το φάκελο που περιέχει τα στοιχεία για τα οποία διατάχθηκε η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του. Να θυμίσουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, έτσι για να περνάει η ώρα,
εισαγωγικά το λέμε, κάνουμε πλάκα. Τι άλλο να κάνουμε σε αυτή τη χώρα σε σχέση με τους θεσμούς. Πραγματικά για πλάκα είναι. Για πλάκα είναι τα πράγματα. Για γέλια και για κλάματα. Να θυμίσουμε ότι το ΙΕΙΠ υπόκειται άμεσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ο διοικητής της ΙΕΙΠ δηλαδή. Και όλη η υπηρεσία. Λοιπόν, με απόφαση, ήταν η δεύτερη απόφαση ή η πρώτη που ελήφθη από τον κύριο Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργό το 19. Η άλλη ήταν να ελέγχεται από το γραφείο του Πρωθυπουργού το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυτές οι δύο αποφάσεις ήταν οι πρώτες που πήρε. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης επικαλέστηκε και μια δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά το debate, το λεγόμενο, των πολιτικών αρχηγών πριν από τις εκλογές του 23, σύμφωνα με την οποία για την παρακολούθησή του ουδής λόγος εθνικής ασφάλειας συνέτρεχε. Άρα, πώς συντρέχει τώρα και δεν συνέτρεχε τότε? Να μου πείτε τώρα και τι παίζει ρόλο, τι δήλωνε ο κ. Μητσοτάκης το 23 ή το 19 ή το 22. Παίζει κανένα ρόλο? Όχι. Καταρρύπτεται όμως, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, κάθε επίκληση απορρίτου. Και επίσης τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης πως εξετάζει τη λήψη νομικών μέτρων κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και προσωπικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ, από τον οποίο και ζήτησε εξηγήσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις του περί νέας ΕΥΠ και δύσκολων συνθήκων που παρέλαβε. Αυτά τα είπε ο κ. Δημήρης. Επίσης, κατηγόρησε την ΕΥΠ ο κ. Ανδρουλάκης πάντα για αδράνεια απέναντι στην προστασία κρατικών αξιωματούχων από κακόβουλα λογισμικά παρακολούθησης. Λες και δεν το έκανε η ίδια. Σημειώντας πως και μετά τις εισηγήσεις του, όταν ο κ. Δημήρης ανέλαβε καθήκοντα διοικητή της υπηρεσίας, δεν έγινε τίποτα. Και κατέληξε ο πρόεδρος Πασόκ ότι περισσότερο βλέπω υποκρισία παρά αγωνία προστασίας της εθνικής ασφάλειας. Καλά, αυτό νομίζω είναι εύκολο να το συνάγει. Συνάδεται ή συνάγεται ή τέλος πάντων

Λοιπόν, πάμε σε ένα επίδομα Σοβιετίας που θα δοθεί τον Ιούνιο. 150 ευρώ ανά τέκνο σε οικογένειες. Η ενίσχυση θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, γιατί η νοικοκυρία είναι πάνω απ' όλα, και αφορά ένα από τα μέτρα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση το μακρινό τον Απρίλιο. Λοιπόν, επιβεβαίωσε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης ότι θα δοθούν τα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Τασούλα. Για έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, θα καλύψει περίπου το 80% των οικογενειών στη χώρα. Και για να το λάβουν οι δικαιούχοι, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια αίτηση, αλλά απλά να ελέγξουν ότι έχουν συμπληρώσει την εφορία το IBAN του λογαριασμού τους στο συγκεκριμένο πεδίο. Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με ανήλικα παιδιά και οι οικογένειες με προστατευόμενα μέλη τέκνα, ενήλικα τέκνα με αναπηρία, ανικανότητα που παραμένουν υπό την προστασία οικογένειας κτλ. Έτσι, ένας άγαμος με ένα παιδί και εισόδημα ως 39.000 ευρώ θα λάβει 150 ευρώ. Με δύο παιδιά και εισόδημα έως 44.000 ευρώ, 300 ευρώ. Με τρία παιδιά και εισόδημα έως 49.000 ευρώ, 450 ευρώ. Ενώ για 4, 5 και 6 ή περισσότερα παιδιά η ενίσχυση φτάνει αντίστοιχα τα 600, 750 και τουλάχιστον 900 ευρώ με ανώτατα εισοδηματικά όρια έως τα 64.000 ευρώ. Συνολικά δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά από σύνολο 1,2 εκατομμυρίων. Πω, από τόσα πολλά νοικοκυριά έχουμε. Με 3,3 εκατομμύρια μέλη, το 1 τρίτο του ελληνικού πληθυσμού. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2025 χωρίς αίτηση, ενώ απαραίτητη είναι η δήλωση IBAN στην ΑΔΕ. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 240 εκατομμύρια ευρώ. Άντε, και σε καλή μεριά, αγαπητοί, να καλύψετε καμιά τρύπα, να πάτε κανένα τριήμερο, να βάλετε βενζίνη, κάτι θα κάνετε.

Τώρα, καθώς κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή, δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αύριο που θα έχουμε την ιδρυτική, από ό,τι φαίνεται, διακήρυξη, θα έχουμε και την κατάθεση των απαραίτητων υπογραφών στον Άριο Πάγο για να μπορεί να δημιουργηθεί το κόμμα, να έχει νομική, να υπάρχει νομικά, να έχει νομική ισχύ η δημιουργία του. Θα τα πούμε αναλυτικότερα, να δούμε και το όνομα, πώς θα είναι. Σίγουρα θα έχει μέσα τη λέξη ελπίδα. Είδαμε και τα Περιστέρια να φεύγουν τα Περιστέρια. Okay. Εντάξει, αυτά είναι και λίγο κοινότοπα ή κοινότυπα. Ακόμα και λαϊκίστικα θα

δούμε βέβαια και το πρόγραμμά της, θα δούμε και τους υποψηφίους της, αλλά δεν νομίζουμε ότι αποτελεί απάντηση στις καθεστωτικές πρακτικές που βλέπουμε ένα τέτοιο κόμμα. Σίγουρα όμως είναι ένα κόμμα που, όπως πάει η κατάσταση, θα κόψει σε εισαγωγικά πιθανώς ένα ποσοστό και από το κυβερνών κόμμα. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα κάνει με τα άλλα παραδοσιακά σε εισαγωγικά ή χωρίς κόμματα του χώρου, όπως είναι η Φωνή Λογικής. Η Νίκη δεν υπάρχει ως κόμμα, έχει εξαϊλωθεί ουσιαστικά, έχει πάει ήδη στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού πριν ιδρυθεί αυτό, και να δούμε και η Ελληνική Λύση πώς θα πληγεί του κυρίου Βελόπουλου από αυτό το νέο εγχείρημα. Και βέβαια υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι φερετζές, σε εισαγωγικά, της Χρυσής Αυγής, η οποία επιδιώκει την επανεμφάνισή της. Θα τα δούμε αυτά, να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα έχουν υπογράψει την ίδρυση. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε αυτά.

Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Arcadia Sports Show με τη Μένια Λίλη και το Χριστοκανέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Έχουμε καλεσμένες και τις κοπέλες της ομάδας του Αστέρα. Στις γυναίκες, βέβαια, έτσι. Προφανώς. Που θα αγωνιστούν την Κυριακή για το κύπελλο Ελλάδος απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Λοιπόν, καθίστε να τις ακούσετε τις κοπέλες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, Πέμπτη. Της αναλήψεως, νομίζω. Του κυρίου, κάτι τέτοιο, Αγίου Κωνσταντίνου. Δεν είναι και της αναλήψεως. Της μεταλήψεως ήταν, λοιπόν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και δεν ξέρω τι άλλο. Λίγο μετά τις 12, μέχρι τότε, από τον Γιώργο Λιόπλο που ήταν στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938, έγινε εσύ απ' έξω, και τον Γιώργο Αναγνωστόπλο που ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί 2?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε απευθείας μετάδοση στο διαδίκτυο θα μεταδοθεί σε 7 το βράδυ η εσπερίδα που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας με θέμα την ψηφιακή υπογραφή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Εξιχνιάστηκαν 3 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης σε βάρος γυναικών που έγιναν το καλοκαίρι το 2024 στην Τρίπολη. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Αρκαδίας Κωνσταντίνος Γραφάκος πραγματοποίησε συνάντηση χθες το απόγευμα στο πυροσβεστικό κλιμάκιο των Τροπαίων. Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ζητά η Γενική Συνέλευση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας με αφορμή την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Στα σταθερά βήματα που πραγματοποιούνται στην Πελοπόννησο για την προστασία του περιβάλλοντος, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος μιλώντας σε φόρουμ για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η ΑΔΕ σχεδιάζει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με περίπου 55.000 φορολογούμενους που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές ή εκκρεμότητες, καλώντας τους να προχωρήσουν άμεσα στη τακτοποίησή τους.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Θα δώσουμε τα πάντα για το κύπελο. Ο τεχνικός ομάδας γυναικών του Αστέρα, Μάρτιν Μάσαρικ, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο του Αστέρα για τον τελικό του κυπέλου. Τα κορίτσια του Αστέρα συνεχίζουν με αμύωτο ρυθμό την προετοιμασία τους για το μεγάλο τελικό κύπελο κόντρα στον ΠΑΟΚ, με στόχο να φέρουν την κούπα στην Τρίπολη. Ήταν δύσκολη χρονιά, αλλά ο Αστέρας κέρδισε κάτι μεγαλύτερο. Το μήνυμα του Παναρκαδικού για την παραμονή του Αστέρα Άκτορ στην κατηγορία.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με διαστήματα βροχής στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
7: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε!
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
9: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας, Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας Ωμικρον Έψιλον, Λεωφόρος Ναυπλίου 169 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 5037 και 2710 23 57.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
14: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, Τετάρτη σήμερα 20 Μαΐου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3, Χρήστος Καρνέζης και εμένα λίστα μικρόφωνα, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει stoichman.gr και το Stoichman Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Stoichman. Στο nation.stoichman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Stoichman. Στο Stoichman Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Stoichman GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, στον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichman. Stoichman, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Σήμερα είναι η ιδιαίτερη εκπομπή, Χρήστο. Είμαστε λοιπόν κοντά σας, λίγο μετά τις 2 θα είμαστε μέχρι και τις 3. Δεν
0: τώρα
1: είμαστε μόνοι
0: για
1: μας.
0: Για να αγχώσουμε και τις καλεσμένες μας.
1: Δεν είμαστε μόνοι μας στο στούντιο.
0: Τώρα έπρεπε να παίζουμε, Γιώργο, το Final Countdown. Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για την Κυριακή.
1: Ναι, είμαστε σε ρυθμούς κυπέλου, τελικού κυπέλου γυναικών. Μαζί μας έχουμε δύο από τις πολλές πρωταγωνίστριες φέτος της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης.
0: Θα τις προαναγγείλουμε με τη θέση του γηπέδου.
1: Σωστά.
0: Αναστασία Γκάτσου, αν και τα βάλει τα κολλάκια της φέτος παρότι αμυντικός, και η Έφη Μπράμε. Και αυτή έβαλε τα κολλάκια της και γενικότερα μια πολύ καλή χρονιά. Κορίτσια, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Ερώτηση quiz για όλους σας. Τι κοινό έχουν η Αναστασία και η Έφη? Γιατί είμαστε και διαβασμένοι, σας έχουν παρακολουθήσει την καριέρα σας. Τι κοινό έχουν, Γιώργο, τι κοινό μπορεί να έχουν? Έχουν πάρει κύπελο. Έχετε? Έχετε. Έχουν παίξει σε αρκετές κοινές ομάδες. Έχετε? Έχετε. Έχετε παίξει και εκτός Ελλάδας. Έχετε? αγχώθηκαν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήρθατε κατευθείαν μετά την προπόνησή σας. Ολοκληρώθηκε ένα πρωτάθλημα. Ο Αστέρας έκανε ένα βήμα παραπάνω από πέρσι. Να ξεκινήσουμε με αυτό λίγο. Αναστασία, μια καινούργια ομάδα φέτος για σένα. Υπήρξε ο πρωταθλητής, νομίζω, ανδιαφυσβήτητα η καλύτερη ομάδα και μάλλον ανίκητη και αχτύπητη. Πώς είδες γενικά το πρωτάθλημα?
2: Σίγουρα μια καινούργια ομάδα ο Αστέρας φέτος, με καινούριους προπονητές, με καινούργια νοοτροπία και με νέο τρόπο παιχνιδιού. Σίγουρα η θέση που κατακτήσαμε στο τέλος δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Όμως δεν πάβει να είναι μια θέση που ο Αστέρας δεν έχει ξαναβρεθεί στο παρελθόν. Σίγουρα δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά είναι και αυτό ένα δείγμα ότι δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά από την αρχή της σεζόν για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε την υψηλότερη θέση της βαθμολογίας, που ήταν η τρίτη αυτή τη χρονιά.
0: Εσύ, Έφη?
3: Θα συμφωνήσω με τη ΣΥΑ, μια καινούργια ομάδα φέτος, με πολλή ποιότητα κατά την άποψή μου. Ξεκίνησε αρκετά καλά η χρονιά, είχαμε σκαμπανεβάσματα κι εμείς, όπως αρκετές ομάδες. Αλλά κάναμε το δυνατό καλύτερο και φτάσαμε στην τρίτη θέση, που από ό,τι ξέρω είναι η καλύτερη που έχει φτάσει πλέον η γυναική ομάδα του Αστέρα. Και θα μπορούσαμε να φτάσουμε και πιο ψηλά. Και θα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα.
0: Μια παρένθεση πριν ξεκινήσουμε μετά του κυπέλου. Σε όσα παιχνίδια έχω έρθει, ο προπονητής σας, είτε το σκορ ήταν 0-0, είτε χάνατε, είτε κερδίζετε με 5-0, ζούσε το παιχνίδι με τόσο πάθος. Σας το μετέδιδε και εσάς. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση. Νομίζω πρέπει να σας έσπρωχνε και εσάς, ανεξαρτήτως σκορ. Δηλαδή δεν έχω ξαναζήσει προπονητή να ζει από το 1 έως το 90 με τέτοιο πάθος στο παιχνίδι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν έχει σε όλα, στα περισσότερα παιχνίδια προσπαθεί και αυτός να είναι μέρος του παιχνιδιού για να μας δίνει και την όθηση, ίσως και σε κάποιες στιγμές που εμείς μπορεί να πέφτουμε, να μας δίνει την όθηση να συνεχίζουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό.
0: Και εσύ γελάς, Έφη, άρα συμφωνείς. Και αφού αναφέραμε τον προπονητή, αφού λοιπόν από την Κυριακή το μεσημέρι το πρωτάθλημα των παρελθόν, τι σας είπε στα αποδυτήρια του Ρεθύμνου ή όταν ήρθατε εδώ και κάνατε την προπόνησή σας στην Τρίπολη? Γιατί εσείς, είπαμε, έχετε την εμπειρία της κατάκτησης και πρωταθλημάτου και κυπέλου. Υπάρχουν όμως αρκετά κορίτσια που δεν έχουν βρεθεί να παίξουν τελικό. Εσείς, ας πούμε, τι σας είπε ο προπονητής και πώς φαντάζομαι σε κάποιες συμπαίκτριές σας μπορεί να σας ρωτάνε πώς είναι να κατακτάς το κύπελο, πώς είναι ο τελικός. Τι τους λέτε, Έφη?
4: Αρχικά ο coach μετά τον αγώνα στο Ρέθυμνο είπε ότι ό,τι έγινε έγινε, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Από εδώ και πέρα έχουμε έναν άλλο στόχο, ο οποίος ήταν στόχος από την αρχή της σεζόν για εμάς και είμαστε πολύ κοντά στο να τον κατακτήσουμε. Είναι όλα 50-50, όλα είναι ανοιχτά, είναι ένα παιχνίδι 90 λεπτών και όλα θα κριθούν στη λεπτομέρεια, θεωρώ. Οπότε όλη αυτή η εβδομάδα θέλει να μας προετοιμάσει για αυτόν τον αγώνα που περιμέναμε πώς και πώς όλοι. Και ακόμα και τα κορίτσια που δεν το έχουν ζήσει αυτό είναι απίστευτα χαρούμενες και ενθουσιασμένες για αυτή την εμπειρία. Γιατί είναι κάτι που καλώς ή κακώς πολλές μας μπορεί να μην την ξαναζήσουμε, μπορεί να τη ζήσουμε, αλλά είναι κάτι ξεχωριστό. Και μας προετοιμάζει κατάλληλα και νιώθω ότι είμαστε πολύ έτοιμες γι' αυτό και θα δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο.
0: Εσύ, Αναστασία?
2: Κρατάμε τα θετικά, κρατάμε τα αρνητικά από τα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος και πάνω σε αυτά προετοιμαζόμαστε για να δώσουμε ίσως τη μεγαλύτερη μάχη που έχουμε μέσα στη χρονιά. Ο θεσμός του κυπέλου είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το πρωτάθλημα. Όπως είπε και η Έφη, όποιος και να είναι αντίπαλος, θα συμφωνήσω ότι είναι 50-50 και στο τέλος θα κερδίσει αυτός που το θέλει πιο πολύ. Σίγουρα κάποιες κοπέλες δεν έχουν ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση, αλλά νομίζω ότι το άγχος που υπάρχει είναι δημιουργικό και περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία όλες να έρθει η Κυριακή και να μπούμε μέσα στο γήπεδο να τα δώσουμε όλα.
1: Μιας και μιλάμε για τον τελικό, ο ΠΑΟΚ, ο αντίπαλός σας την Κυριακή, καλώς ή κακώς έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία σε μια τέτοια κατάσταση. Εσείς οι δύο το έχετε ξαναζήσει. Αυτό σας δίνει ένα μεγαλύτερο κίνητρο την Κυριακή? Ότι έρχεστε αντιμέτωπες με μια ομάδα που ναι μεν έχει μεγαλύτερη εμπειρία και εσείς αυτό θέλετε να το κοντράρετε?
2: Επειδή είναι ο ΠΑΟΚ εννοείς?
1: Ναι.
2: Εντάξει, σίγουρα είναι ένα κίνητρο, αλλά...
0: Να στο πω αλλιώς, να χάσει για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ φέτος.
1: Να είστε εσείς αυτές που θα κάνετε αυτό το πράγμα.
2: Με αυτή τη λογική, ναι, γιατί όχι, εννοείται.
1: Αυτές τις μέρες είναι μεγαλύτερο το άγχος ή ο ενθουσιασμός για να έρθει η Κυριακή και να ζήσετε τον μεγάλο τελικό?
0: Στα βίντεο εμείς πάντως έχουμε βγάλει ένα συμπέρασμα, να μας πείτε κι εσείς.
2: Νομίζω είναι μίξ και έχουμε άγχος. Αλλά ταυτόχρονα ανυπομονούμε να έρθει η Κυριακή για να παίξουμε.
0: Εσύ, Έφη?
4: Εγώ θεωρώ ότι κυριαρχεί ενθουσιασμός κυρίως. Όπως είπα, είναι κάτι που ξέρουμε ότι πολλές δεν θα το ζήσουμε και είναι κάτι τεράστιο. Κάποιες ίσως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει κιόλας ότι βρισκόμαστε στο τελικό κυπέλου. Θεωρώ είναι κυρίως ενθουσιασμός και έχω ένα πολύ καλό προαίσθημα. Και θα τα δώσουμε όλα στο γήπεδο, όπως προείπα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, Έφη, έπαιξε στην Αμερική, που θεωρητικά είναι από τις χώρες που πρωτοκαθιερώθηκε το ποδόσφαιρο γυναικών. Και εσύ έχεις ανασία το δικό σου πέρασμα στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, οι φίλοι αθλοί, νομίζω στην Αμερική τα γήπεδα έχουν απίστευτη προσέλευση αγώνες γυναικών. Και εκεί που ήσουν εσύ, Αναστασία. Να πούμε και κάτι για τον κόσμο, ο οποίος από την αρχή της χρονιάς φέτος σας πρόχνει. Είναι κοντά σας και εντός και εκτός. Μπορεί να είναι μικρή πόλη και να μην είναι τεράστιος αριθμός, αλλά για κάτι καινούριο όπως είναι μια ομάδα γυναικών δεν έχει πολλά χρόνια ο Αστέρας. Λίγα λόγια και για τον κόσμο που ετοιμάζει βροντερό παρόν και στο Αγρίνιο.
4: Εγώ αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, γιατί πραγματικά από την αρχή της σεζόν σε όλα τα παιχνίδια, ακόμα και κάποια εκτός που ήταν αρκετά μακριά, παραβρεθήκαν εκεί πέρα και μας υποστήριζαν. 5, 10, 15 σε κάθε μάτσα υπήρχαν φίλαθλοι του Αστέρα και πραγματικά για μας είναι τεράστιο κίνητρο αυτό. Από την αρχή μας πίστεψαν, ακόμα μας πιστεύουν και την Κυριακή θα παίξουμε και για τους για τους φανς μας και για τον κόσμο του Αστέρα.
2: Είναι απίστευτο το πόσο πολλοί πιστεύουν σε εμάς και μας το δείχνουν. Και έχω να πω ότι δεν είναι ότι έρχονται μόνο στα παιχνίδια, αλλά κάποιοι έρχονται σε κάθε προπόνηση και παρακολουθούν την προπόνηση, μας χαιρετάνε, μας μιλάνε, μας δίνουν...
0: Και ένα πρόσφατο που σας υποδεχθήκαν και στον δρόμο, στο πουθενά.
2: Ναι.
0: Τζομπορικά κοιμόσασταν τότε από την κούραση και ξαφνικά βλέπετε κόσμο με καπνογόνα.
2: Ναι. Ισχύει, είναι πολύ μεγάλη η στήριξή τους. Και εγώ με τη σειρά μου να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και τους περιμένουμε στο Αγρίνιο να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε.
0: Και βγήκε ένα βίντεο χθες από την ΠΑΕ και οι παίκτες της αντρικής ομάδας. Να ρωτήσω κάτι άλλο, μου έρθει τώρα στο μυαλό. Το γεγονός ότι πέτυχε και η αντρική ομάδα κάτι που φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο έτσι όπως είχαν εξελιχθεί. Σας δίνει κάτι έξτρα, ας πούμε, μια έξτρα τα κατάφερε με μεγάλη ομάδα, σώθηκε, πάμε κι εμείς. Ή σας αφήνει. Αποκλείται να σας αφήνει.
2: Όχι, σίγουρα.
0: Ρωτάω και απαντάω μόνος μου.
2: Σίγουρα είναι κάτι που μας δίνει δύναμη αυτό που έκανε η αντρική ομάδα, γιατί στην αρχή φαινόταν ακατόρθωτο, αλλά εν τέλει μόνοι τους οι παίκτες γυρίσανε την κατάσταση. Οπότε μας δίνει ένα κίνητρο στο να πούμε ότι πάμε κι εμείς να κάνουμε ό,τι κάνανε και οι άντρες.
4: Ναι, ακόμη και το βίντεο που φτιάξανε και το είδαμε χθες, οι περισσότεροι από εμάς συγκινηθήκαμε και χάρηκαμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε ευκαιρία που είχαμε και δεν είχαμε αγώνες τη Σαββατοκύριακα ή παίζαμε στην έδρα μας, στους περισσότερους αγώνες που ήταν στην έδρα μας πηγαίναμε και υποστηρίζαμε την ομάδα των ανδρών και εννοείται χαρήκαμε πάρα πολύ όταν μάθαμε ότι παρέμειναν στην ΑΕθνική.
0: Μια μικρή παρένθεση γιατί τους είδα στο δρόμο. Και μας πληρώσανε για να κάνουμε ερώτηση. Είναι και εκτός από το προπονητικό team, είναι και δύο άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα. Οι δύο Γιάννηδες, ο Γιάννης Τζόρβας και ο Γιάννης Βασιλόπουλος. Επειδή είναι φίλοι μας, πείτε αν θέλετε καλά λόγια και όταν βγούμε εκτός αέρα λέτε την πραγματικότητα. Ο Γιάννης είναι... Μπορεί να μην το ξέρετε εσείς.
2: Ποιος Γιάννης?
4: Αυτό ο Τζόρβας.
0: Ή αλλιώς το βουνό, όπως θα αποκαλούμε εμείς. Είναι ο στυλοβάτης του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Τρίπολη. Αν δεν υπήρχε ο Γιάννης, δύσκολα θα υπήρχε και ο Αστέρας. Έτσι λίγα λόγια και για τους αφανείς ήρωες. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αυτοί που παίζουν, αυτοί που προπονούν, αυτοί που... είναι και άλλοι που είναι κοντά στην ομάδα. Και ο Κώστας ο Σκορπίδας, το βάλουμε φίλος κι αυτός.
4: Ναι.
2: Εντάξει, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι γύρω από εμάς, όπως είπατε, δεν θα υπήρχε η ομάδα. Κάνουν πολλή δουλειά που δεν φαίνεται. Προσπαθούν καθημερινά για να έχουμε τα πάντα. Και εννοείται πως και αυτούς πρέπει να τους ευχαριστήσουμε και δημόσια για την προσφορά τους στην ομάδα.
0: Τώρα, το πρόγραμμα πώς είναι, πότε αναχωρείτε για Αγρίνιο?
4: Αναχωρούμε Σάββατο. Σάββατο.
0: Την παραμονή.
4: Ναι, το πρωί και από ό,τι ξέρουμε θα κάνουμε και προπόνηση στο γήπεδο του Πανετολικού και την επόμενη μέρα το μεγάλο μάτς.
0: Οι ώρες πώς περνάνε μέχρι το τελικό?
2: Ανυπομονώντας. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θέλω απλά να έρθει η Κυριακή. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο.
4: Ναι. Και εγώ το ίδιο. Είναι ένα τεράστιο μάτς. Είμαστε κοντά σε ένα τρόπαιο που αυτή η ομάδα δεν το έχει καταφέρει ποτέ. Έχουμε μεγάλες ελπίδες γι' αυτό. Και είναι κίνητρο το ότι θα υπάρχει πολλής κόσμος. Είτε είναι συγγενείς μας, είτε φίλαθλοι του Αστέρα, ακόμη και άνθρωποι που απλά θα έρθουν να δουν τον τελικό γυναικού, τον τελικό των γυναικών. Οπότε πραγματικά είναι κάτι απίστευτο. Εγώ έχω χρόνια να το ζήσω προσωπικά. Ήμουν πολύ μικρή όταν είχα πάρει τελευταία φορά κύπελο.
0: Και τώρα μικρή είσαι.
4: Ναι, αλλά ήταν άλλο όταν ήμουν 16 ή 17, άλλο όταν ήμουν 26. Είμαι πιο όρημη
0: ακόμα
4: πλέον.
0: Μικρή
4: και, ναι, απλά καταλαβαίνω τη διαφορά και τη σημαντικότητα ενός τέτοιου τροπαίου. Ενώ τότε δεν το καταλάβαινα τόσο. Οπότε όλα αυτά είναι κίνητρο. Ανυπομονούμε πάρα πολύ.
0: Και στα αποδυτήρια φαντάζομαι αυτό θα συζητάτε. Μπορούμε να πούμε και κανένα μυστικό των αποδυτηρίων.
1: Ναι, υπάρχει κάποια παίκτρια κλειδί στα αποδυτήρια.
0: Παραδείγματος χάρη, ποια είναι η DJ.
1: Ναι, να δίνει την ψυχολογία πριν από το παιχνίδι.
4: Τις αλλάζουμε την DJ.
0: Ανάλογα
2: τα. Είναι συγκεκριμένη, αλλά κάθε μία βάζει το τραγούδι της, ρε παιδί μου. Αναλόγως, τώρα την ημέρα.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η πιο φωνακλού?
4: Η Μελισσού. Πρέπει να είναι η Μελισσού.
0: Το ξέραμε έτσι. Ρητορική είναι η ερώτηση.
4: Επιβεβαιώσαμε.
0: Ποια είναι η πιο... Η πιο αγχωτική.
5: Πιο αγχωτική.
0: Προβληματισμό. Ναι, δηλαδή να κερδίσει το 5, να κερδίσετε 5-0 και να είναι αγχωμένη. Πάμε σε άλλη ερώτηση.
2: Δεν θα κερδίσουμε κάποια, νομίζω.
5: Να κερδίσει 5-0 και να είσαι ακόμα αγχωμένη, δεν ξέρω.
0: Τι άλλο, ποια είναι η πιο.
1: Η λιγότερο αγχωμένη, δηλαδή τελείως. Πώς το λέμε εμείς, ντελούλου. Στο παιχνίδι.
0: Ντελούλου.
2: Ντελούλου είναι η Σπάρτα.
5: Η Σούλα Σπυριδονίδου. Σίγουρα. ίχνος άγχους.
2: Σε ένα άλλο κόσμο.
5: Ναι.
1: Χρειάζεται και
0: αυτή. Καλύτερη.
5: Σίγουρα. Ναι, ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε γούρια πριν από τα παιχνίδια σας?
0: Αν έχετε, μη μας τα πείτε.
1: Μη μας τα πείτε, αν έχετε.
2: Ναι.
1: Α.
0: Γιατί αν τα λέτε εσείς, ενώ θα σας πω εγώ το γούρι τώρα για να δείτε πώς την Κυριακή θα έρθετε με το κύπελο. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαία που ήρθατε σήμερα εδώ.
2: Mm-hmm. Έχουμε γούρια, αλλά δεν θα τα αποκαλύψουμε.
0: Οι παίκτες και οι προπονητές δεν τα λένε ποτέ. Οι φίλαθλοι τα λένε.
5: Ναι.
0: Για να σας ξαναχώσω λοιπόν, το 2018 έπαιζε στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας. Με νίκη ο Αστέρας έβγαινε στην Ευρώπη. Πήγα στο Αγρίνιο εγώ, όπως θα έρθω και τώρα την Κυριακή. Και Τετάρτη, Κυριακή το παιχνίδι και τότε, Τετάρτη, είχε έρθει εδώ ο Μιχάλης Μανιάς. Mm. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Κερδίσαμε 2-0, βγήκαμε Ευρώπη και έβαλε και γκολ αυτός. Άρα κάποια από τις δυο σας, να ξέρετε, το έχει.
5: Είναι σημαδιακό δηλαδή.
0: Δεν είναι τυχαίο. Γιατί θα σας καλούσαμε χτες, άμα ήταν. Μακάρι. Τετάρτη ήταν. Αγρίνιο, Τετάρτη Αγρίνιο, Αστέρα σε παιχνίδι φοβερό. Επίσης κάτι άλλο που λησμονήσαμε να πούμε, την ομάδα τη χτύπησε και η ατυχία φέτος με σοβαρούς τραυματισμούς. Έτσι να πούμε λίγο, γιατί μια ομάδα είναι και αυτές που παίζουν, είπαμε, και αυτές που δεν μπορούν να παίξουν, αλλά φαντάζομαι και τα κορίτσια είναι μαζί σας.
2: Είναι η Βλασιάδου, η Παναγιώτα που τραυματίστηκε νωρίς στην αρχή του πρωταθλήματος.
0: Και στο 90.
2: Ναι, στην ουσία στο τελευταίο λεπτό.
0: Ναι.
2: Ναι. Είναι η. Τώρα δεν θέλω να ξεχάσω και κάποια.
0: Η Ειρήνη Μιχαήλ.
2: Είναι η Ειρήνη, ναι.
5: Ήταν και η Βίραγκ με υψηλό τραυματισμούς.
2: Ναι, και.
5: Ενοχλήσεις.
2: Ήταν εντάξει, υπήρχαν κάποιες μικροενοχλήσεις, αλλά σοβαροί τραυματισμοί νομίζω ήταν. Κυρίως αυτοί οι τρεις. Παρ' όλα αυτά τα κορίτσια ήταν κάθε μέρα. Στο γήπεδο, στην προπόνηση, μαζί μας, μας στηρίζανε. Δεν λείψανε καθόλου από το πλευρό μας.
0: Και θα παίξετε και για αυτές προφανώς.
2: Εννοείται. Αυτό εννοείται.
0: Λοιπόν, θες να ρωτήσεις κάτι, γιατί έχω...
1: Όχι,
0: θα το πούμε λίγο πιο θεωρητικό. Γιατί στα εντός έδρας βλέπαμε που παίζατε. Έχω δει κάτι γήπεδα που παίζατε, εκτός έδρας. Τώρα να τα πούμε κοτέτσια, να τα πούμε... Δεν ξέρω κι εγώ πώς να τα πω. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, στο Βόλο, όχι με τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο, με τον Βόλο 2004,
2: ναι.
0: Πόσες τρύπες είχε το γήπεδο? Δηλαδή, φαινόταν από την εικόνα ότι εκεί ήταν σαν το φεγγάρι, ολοκρατήρες.
2: Το γήπεδο αυτό ήταν...
0: Φαινόταν δηλαδή από...
2: Πώς παίζανε τα πάγια τα χρόνια στα ξερά οι μπαμπάδες μας?
0: Κάτσε τώρα και εγώ στα ξερά έπεσα.
2: Α, εσείς.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να έσκαι.
2: Έτσι, δηλαδή το γήπεδο ήταν κατά την προσωπική μου άποψη εγκαταλειμμένο. Είχε κάτι ξερά γρασίδια, είχε κάτι χώματα. Εντάξει.
0: Επειδή έχετε παίξει και οι δύο στο εξωτερικό και γενικότερα σε όλο τον κόσμο το ποδόσφαιρο των γυναικών και εδώ κάτι πάει να γίνει στην Ελλάδα, δεν πρέπει κι εσείς... Δεν ξέρω αν έχετε, ανήκετε νομίζω στον ΨΑΠ.
5: Στον ΨΑΠ, ναι.
0: Να πείτε κι εσείς κάτι, γιατί εσείς κάνετε προπόνηση με καλές συνθήκες και τα λοιπά. Οι συναθλήτριές σας, αντίπαλές σας, και εσείς πηγαίνετε σε κάποια γήπεδα, βοηθάνε έτσι αυτές οι συνθήκες να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο γυναικών. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ομάδες που επενδύουν και χρήματα, δηλαδή ενισχύουν ρόστερ, φέρουν παίκτρες και απ' έξω. Δηλαδή μια παίκτρια από το εξωτερικό που πήγε και είδε αυτό το χωράφι που λες. Δεν θα το σκεφτεί μετά να πει πού να ξαναπάω στην Ελλάδα να παίζω εκεί. Σας το λέω επειδή και οι δύο έχετε την εμπειρία του εξωτερικού.
5: Σίγουρα. Γενικά το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα έχει κάνει βήματα μπροστά. Απλά είναι πολύ πιο αργά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και όσο και να γκρινιάζουμε οι παίχτριες για τα γήπεδα, δεν είναι στο χέρι μας, καλώς κακώς. Οι διοικήσεις των ομάδων και οι άνθρωποι που είναι η δουλειά τους να κανονίσουν αυτά τα πράγματα, θα έπρεπε να κάνουν καλύτερη δουλειά, έτσι ώστε να βελτιώνεται και το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, έτσι ώστε να έρχονται και πιο επαγγελματίες αθλήτριες. Με αυτόν τον σκοπό θα αναπτυχθεί και θα γίνει ακόμα πιο δυνατό το πρωτάθλημα. Οπότε εννοείται ότι τα γήπεδα είναι ένα τεράστιο κριτήριο για μια παίχτρια, ο εξωτερικού ή Ελληνίδα ακόμη, να θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα και να βοηθήσει στο να αναπτυχθεί το πρωτάθλημα.
2: Εγώ θα πω ότι δυστυχώς έχει να κάνει με την οτροπία που έχουμε σαν Έλληνες ως προς το πώς αντιμετωπίζουμε το γυναικείο φύλο και κατά συνέπεια το γυναικείο ποδόσφαιρο. Σε σχέση με κάποιες χώρες του εξωτερικού, εδώ π.χ. δεν υπάρχει ο σεβασμός που αρμόζει, οπότε είναι δύσκολο να στηριχθεί αυτόματα και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο τρόπος που θα δει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα που παίζει ποδόσφαιρο, δεν είναι αυτός π.χ. που θα είναι στην Ιταλία, στην Αμερική και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι πιο ανεπτυγμένο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Οπότε νομίζω ότι από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε, στο πώς βλέπουμε την γυναίκα αθλήτρια, γιατί δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο. Και μετά νομίζω ότι αν η κοινωνία αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα, σιγά σιγά θα αρχίσει να αλλάζει και να αναπτύσσεται και πιο γρήγορα ίσως.
1: Μιας και αναφέρθηκε στο γυναικείο φύλλο και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, είναι και ώρα που μπορεί να μας ακούνε μικρά κορίτσια που γυρνάνε από το σχολείο. Θέλω να στείλετε και δύο ένα μήνυμα, μιας και το ζείτε σε πρώτο ρόλο, σε ένα κοριτσάκι που έχει στο μυαλό του ότι θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο.
5: Εγώ θέλω να πω ότι όταν εγώ ξεκίνησα να παίζω μπάλα και ήμουν 12 χρονών τότε, δεν υπήρχαν γυναικεία τμήματα και γενικά ακαδημίες κοριτσιών. Ήταν πάρα πολύ λίγες. Εγώ ήμουν τυχερή γιατί τότε ήμουν στη Θεσσαλονίκη και ήταν η Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Αλλά
0: και παίζες με αγόρια.
5: Ναι, ξεκίνησα με αγόρια.
0: Πάντως είμαι σίγουρος επειδή σε έχω δει με στο γήπεδο πώς κινείσαι, θα τους έκανες πλάκα. Δεν θα σε έπιανε κανένας.
5: Μέχρι εκεί την ηλικία ναι, αλλά μόλις αρχίσαν να μεγαλώνουν δεν τους έπιανα με τίποτα. Οπότε ναι, ξεκίνησα με αγοράκι, αλλά ήμουν τυχερή και υπήρχε Ακαδημία Γυναικών. Πλέον στις μέρες μας σχεδόν όλες οι ομάδες έχουν ακαδημία για μικρά κοριτσάκια. Και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο και ευκαιρία για όσα κορίτσια θέλουν να ξεκινήσουν να παίζουν, γιατί υπάρχουν περισσότερες επιλογές από ό,τι είχαμε εμείς τότε. Θα παρέωτρινα κάθε κορίτσι να ξεκινήσει να παίζει ποδόσφαιρο. Είναι ένα ομαδικό άθλημα. Εγώ από μικρή ξεκίνησα, αρχικά εγώ έκανα στίβο 3 χρόνια πριν ξεκινήσω το ποδόσφαιρο, αλλά έλεγα στη μαμά μου ότι δεν μου αρέσει γιατί είναι ατομικό άθλημα και όταν έχανα μόνη μου, όταν κέρδιζα μόνη μου. Και όταν πήγα σε μια ομάδα ένιωσα ότι όλοι μαζί χάνουμε, όλοι μαζί κερδίζουμε και ένιωσα ότι έχω μια οικογένεια, μια δεύτερη οικογένεια. Και νομίζω, εκτός ότι είναι τεράστιο κομμάτι το ότι μπορούν να κάνουν φίλες, ειδικά κάποια κορίτσια που δυσκολεύονται στο να πλησιάσουν και να κάνουν φιλίες, είναι ένας τρόπος να δημιουργήσουν σχέσεις με άλλα κορίτσια και φυσικά να κάνουν και ένα πολύ όμορφο άθλημα.
0: Εσύ, Άνασα, πώς ξεκίνησες? Παρένθεση εδώ, γιατί είχαμε τη Χρυσούλα τη Γρηγοριάδου, η οποία έλεγε, δεν θυμάμαι, έπαιζε μπάσκετ, στίβο και λέει...
1: νομίζω και σε μεγάλη ηλικία.
0: Ναι, και άκουγα, λέει, κάτι σφυρίγματα. Άκουγα μια σφυρίχθρα, λέει, στην Κρήτη. Και πήγα να δω από πού ακούγονται τα σφυρίγματα και πήγε και μπήκε στην ομάδα.
5: Ναι.
0: Συμβαίνουν και αυτά.
2: Εντάξει, και εγώ όταν ξεκίνησα δεν υπήρχαν ακαδημίες γυναικών. Υπήρχαν μόνο ακαδημίες αγοριών. Οπότε αναγκαστικά, αν ήθελες να παίξεις ποδόσφαιρο, έπρεπε να πας με τα αγοράκια. Αργότερα, μετά από κάποια χρόνια, δημιουργήθηκε, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ έκανε μια ακαδημία, γιατί είμαι από Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε να κάνει ακαδημίες. Έτσι και εγώ πήγα σε γυναικεία ομάδα και σιγά σιγά ξεκίνησα να παίζω κι εγώ με γυναικεία ομάδα.
0: Θεσσαλονικές και δύο. Ωραία Θεσσαλονίκη.
5: Θεσσαλονικές, εννοείται.
0: Πήγαμε πρόσφατα. Λοιπόν, κορίτσα, μην σας καθυστερούμε γιατί πρέπει να ξεκουραστείτε. Είπαμε την Κυριακή. Θα πάμε να το πούμε, πάμε για το κύπελο μαζί. Εννοείτε, να του το δώσουμε. Εννοείτε. Ένα, δύο, τρία. Πάμε για το κύπελο. Ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας. Θα είμαστε στο Αγρίνιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Θα είμαστε εκεί. Θέλετε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας Δευτέρα ή Τρίτη να το βάλουμε. Και να είναι και κάτι άλλο εδώ πάνω, έτσι στη μέση.
1: Να έχουμε κάτι ακόμα.
0: Το κλείνουμε για την Τρίτη μαζί.
5: Το κλείνουμε για την Τρίτη.
0: Οι ευχές όλων των φιλάθλων και οι δικές μας είναι μαζί σας, όπως και η υποστήριξή μας. Θα είμαστε εκεί.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να ευχαριστούμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Γκάτσου και την Έφη Μπράμε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: έδρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη τύπο.
0: Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσσες στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λούις Φερνάντες γυρίζει.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: Αχ μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

Επιστρέψαμε από το γρήγορο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα του Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά της Stoiximan.gr.

Είστε λοιπόν μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όσοι δεν ήσασταν μαζί μας στο πρώτο μέρος, να θυμίσουμε ότι φιλοξενήσαμε τις πρωταγωνίστριες του Αστέρα Actor, του Αστέρα Τρίπολης, εν ώψη του μεγάλου τελικού της Κυριακής, εκεί που η γυναική ομάδα της πόλης μας θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, με σκοπό φυσικά να φέρει το τρόπαιο στην Τρίπολη. Τη συνέντευξη μπορείτε να ακούσετε στη συνέχεια στο arcadiasports.gr και στο arcadia938.gr.

0: Λοιπόν, η μία από τις δύο θα το βάλει, στάνταρ. Στο λέω εγώ.
1: Σε πιστεύω.
0: Στο λέω εγώ.
1: Έχεις
0: 38 επιχείρημα. Εγώ στο λέω.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι
0: όχι, όχι, περίμενε.
1: Τι?
0: Α, δεν είσαι City εσύ. Όχι, δεν είσαι City εσύ. Είσαι Tottenham. Το παίζετε. Χθες πήρε το πρωτάθλημα η Arsenal.
1: Το πήρε.
0: Και θυμάμαι το τελευταίο της πρωτάθλημα. Για κάτσα να δω, είχα παντρευτεί. Στραβοπάτησε η City. Ήρθε 1-1 χθες με την Bournemouth και η Arsenal παίρνει το... Πήρε μάλλον χθες το πρωτάθλημα. Εκείνο το 2004 που είχαν γίνει όλα. Από το 2000... Το παίρνει 22 χρόνια μετά.
1: Wow.
0: Το μυστικό της επιτυχίας για μένα...
1: Ναι.
0: Αρτέτα.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Τέλος. Έπαιζε την μπαλάρα της η Arsenal, αλλά όταν είδε ότι πλέον μπορεί να παίζει μπαλάρα, μπορεί να τα φας και πίσω, το γύρισε στο τσούκου τσούκου μπολ να κερδίζω με ένα 0 να πάρω τον τίτλο.
1: Σωστά.
0: Πάμε για το κύπελο στο Αγρίνιο και θα πάμε πολύ.
1: Πολύ σωστά. Πάμε, παραμένουμε στο τελικό κυπέλου. Όσοι φίλαθλοι της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Αγρίνιο για τον μεγάλο τελικό, να θυμίσουμε την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30, μπορούν να μεταβούν στο Star Store, στο επίσημο κατάστημα της Pay Astras Actors, κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην μεγάλη αυτή εκδρομή στο Αγρίνιο. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ταξίδι θα λαμβάνετε κατά τη δήλωσή σας από το επίσημο κατάστημα του Αστέρα Τρίπολης.
0: Πάμε τώρα και στο αυριανό παιχνίδι. Δεν μπορώ να το πω, το είπαμε έξω από το στούντιο. Αυτά τα παιχνίδια αύριο και τα τρία, πεντιάτικα. Α, Κωνσταντίνου και Ελένης, με γιορτή και τα λοιπά, έπρεπε να διεξάγονται με την κλασική μέθοδο του ταυλίου. Δηλαδή να παρατάσσονται οι δύο αρχηγοί στη σέντρα του γηπέδου με τον διαιτητή και να το παίζουν στο τάβλι. Και όχι στα πολλά, στα πέντε.
1: Πολύ σωστά. Αύριο ολοκληρώνονται οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και στα play-out της Τίχημαν Super League. Τρία παιχνίδια που δεν έχουν κάποιο βαθμολογικό ή κάποιο άλλο ενδιαφέρον. Αύριο λοιπόν στις 7, τελευταίο παιχνίδι της σεζόν για τον Αστέρα Άκτορ στο Αγρίνιο. Θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό την ίδια ώρα σέντρα στο Κηφισιά ΑΕΛ. Και λίγο νωρίτερα ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον Πανσεραϊκό στις 6 το απόγευμα.

0: Θα το μεταδώσουμε αυτό το παιχνίδι, τι να κάνουμε. Θα το μεταδώσουμε. Κάτσε κάτι, τι ήθελα να πω τώρα, γιατί το έχουμε ρίξει πολύ στο χαβαλέ. Να σοβαρευτούμε λίγο. Ήδη έχουν ξεκινήσει, αφού ολοκληρώνεται αύριο το πρωτάθλημα, έχουν ξεκινήσει κάποιες κουβέντες για αναδιάρθρωση. Διάφορα σενάρια και τα λοιπά. Βέβαια η κουβέντα έχει ανοίξει, θα έλεγα εδώ και πάρα πολύ καιρό, για πιθανή αναδιάρθρωση της πρώτης κατηγορίας, έτσι, της Stoiximan Super League. Εδώ όμως τι πρέπει να πούμε, ποια είναι η στάση σου? Δηλαδή, ξέρουμε μια ομάδα, θα τα πούμε στο μέλλον, γιατί τώρα δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, η οποία στην αρχή όχι στην αναδιάρθρωση, γιατί φαινόταν, θα καταλάβετε για ποια ομάδα μιλάμε, όχι στην αναδιάρθρωση, γιατί φαινόταν, γιατί έμπαινε μάλλον με διαφορά ασφαλείας στα play-out. Όχι στην αναδιάρθρωση. Έλα όμως πέφτει τώρα αυτή η ομάδα, τι λέει τώρα αυτή η ομάδα? Ναι, στην αναδιάρθρωση.
1: Ναι, τι θέλει.
0: Τέλος πάντων. Ενδεχομένως να μας απασχολήσει αυτό το ζήτημα. Πάμε σε ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί εδώ και καιρό, με την καλή την έννοια. Είναι η συνεχής παραγωγή ταλέντων από πλευράς Αστέρα Άκτορ. Νεαροί ποδοσφαιριστές που αναδεικνύονται από τις ακαδημίες και κάνουν το παραπάνω βήμα στην καριέρα τους. Τι να πούμε για Χρήστο Αλμύρα. Αυτό το παιδί ήρθε για την ομάδα Β και πραγματικά έκλεψε εντυπώσεις. Και ο Αλμύρας, ο Χρήστος και ο Θεόφιλος Καγκαδιάρης κλήθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελπίδων. Θα ταξιδέψουν, εδώ δίπλα θα πεταχτούν στο Κατάρ. Θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια η εθνική μας ομάδα. Κόντρα στην Κροατία. Συγγνώμη, στην Κροατία θα πάνε μαζί με το Κατάρ που θα ταξιδέψει εδώ δίπλα. Και με Κατάρ και Κροατία. Τα παιχνίδια θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Το πρώτο με το Κατάρ στις 27 Μαΐου και το δεύτερο με την Κροατία στις 30 Μαΐου. Ο Θεόφιλος Κακαδιάρης λοιπόν και ο Χρήστος Αλμύρας βρίσκονται στην αποστολή στις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή Γιάννη Ταουσιάνη. Επίσης, είπαμε παραγωγή ταλέντων και παραγωγή τερματοφυλάκων. Ο Γιάννης Κρυαράς κλήθηκε στην ομάδα K19. Δύο φιλικά με Κύπρο και Αγγλία στα τέλη του Μάη, αλλά και προκριματικά με αντιπάλους Σερβία, Πορτογαλία και Καζακστάν για την K19. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Και επειδή σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος εκπομπής μας, σήμερα έχουμε τελικό. Πρώτος τελικός της χρονιάς, στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Με ποιον είσαι σήμερα? Με Άστον Βίλα ή με Φράιμπουργκ? Έλα, παιδί μου, πες σε κάτω. Κι εγώ. Γιατί όμως, δεν ξέρω γιατί.
1: Είμαστε Άγγλοι.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Ούτε εγώ δεν υποστηρίζω κάποια ομάδα. Ναι. Δύο.
0: Εδώ κοντά μας θα γίνει ο τελικός, στο Μπεσίκτας Πάρκ, στην Κωνσταντινούπολη. Στις 10 το βράδυ, Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα λοιπόν διεκδικούν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο του Europa League. Μια διοργάνωση που οι παλαιότεροι θα τη θυμούνται. Πώς θα το πούμε αυτό? Κάτι μεταξύ κυπέλου κυπελούχων και κυπέλου UEFA μαζί. Τώρα βέβαια ήρθε και το Conference. Το Europa League λοιπόν, που έχει έλθει μάλλον από το 2009 με αυτό το format. Έτσι να θυμηθούμε ότι η πρώτη ομάδα που κατέκτησε το Europa League είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης. Το κατάφερε τη σεζόν 2009-2010. Η κατεξοχήν ομάδα του Europa League, θα λέγαμε, είναι η Σεβίλη, η οποία το έχει κατακτήσει για μια συνεχόμενη τριετία από το 2013 στο 2016, τη σεζόν 2019-2020 και τη σεζόν 2022-2023 με προπονητή τον τωρινό προπονητή του Ολυμπιακού, τον Μεντιλίμπαρ. Η περσινή τροπεούχος, νικήτρια στον τελικό ήταν η ομάδα του Γιώργου Αναγνωστόπουλου, η Τότναμ. Μεταξύ των ομάδων που το έχουν κατακτήσει είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης 3 φορές, η Πόρτο, η Τσέλσι 2 φορές, η Μάντσεστερ United και η Ιταλική Αταλάντα το 2024. Ο τελικός λοιπόν είναι σήμερα και βέβαια εδώ να πούμε ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα παρακολουθήσουν τον σημερινό τελικό με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θέλουν επικράτηση της Άστον Βίλα, να κατακτήσει δηλαδή το Europa League και να πάρει η Άστον Βίλα την τελευταία αγωνιστική που παίζει με την Manchester City έναν βαθμό, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την έξοδό της στο Champions League. Μάλλον να πούμε, αν κατακτήσει το Europa League, η Άστον Βίλα βγαίνει σίγουρα στο Champions League. Αν όμως εξασφαλίσει την είσοδό της στο Champions League από την βαθμολογία της Αγγλίας, αυτή τη στιγμή όπως είπαμε είναι στην τέταρτη θέση με 62, 5 εισιτήρια έχει η Liverpool, η Αγγλία είναι η Liverpool, τότε ο Ολυμπιακός θα κερδίσει έναν προκριματικό γύρο στο Champions League και αυτόματα σίγουρα τη συμμετοχή του σε League Phase, καθώς ακόμα και αν αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό του Champions League, τότε θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League. Είπαμε πολλά, πάμε να δούμε βέβαια και τις αποδόσεις για τον μεγάλο σημερινό τελικό από τη Stoiximan.gr.
1: Πολύ σωστά, πάμε στο κουπόνι της Stoiximan.gr που είναι και σήμερα κοντά μας. Freiburg Aston Villa με τον άσο στο 5.74, το χ στο 3.97 και το διπλό σε απόδοση 1.74. Νικητής τροπέου η Freiburg στο 3.25, Aston Villa στο 1.34. Να δούμε over 2,5 goal σε απόδοση 1.35, under 2,5 goal στο 3.25. Να δούμε και το goal-goal σε απόδοση 1.95, no goal στο 1.80. Να δούμε και επιλογές από την Stoiximan.gr. Over 3,5 σούτ στην εστία από την Freiburg. Over 4,5 corner στο πρώτο ημίχρονο και τελικό αποτέλεσμα διπλό στο 7-10. Μία σούπερ ενισχυμένη απόδοση με τελικό αποτέλεσμα Aston Villa και over 4,5 συνολικές κάρτες στο 4.30 από 3.60. Και να κλείσουμε με ένα bet builder με over 8,5 corner, over 9,5 σουτ στην εστία και over 2,5 γκολ σε απόδοση 5, όλα αυτά μέσα από το πλούσιο κουπόνι της Stoiximan.gr που σας προσφέρει όπως πάντα την εκπομπή που ακούτε.
0: Επίσης να συνεχίσουμε με τοπικό μπάσκετ. Σήμερα ο τρίτος τελικός της Α1 Κασκενόπ στο κλειστό της Τέντας. Καλαμάτα 80 κόντρα στον Δίωνα Κυπαρισίας. Η σειρά είναι στο 1-1 και ο τίτλος θα κρυθεί στις 3 νίκες, δεν μεταφέρονται τα αποτελέσματα της κανονικής περίοδου στην σειρά των τελικών. Έχουμε να πούμε τίποτα άλλο?
1: Νομίζω πως όχι. Γιατί έχουμε και να πούμε όμως το πλούσιο πρόγραμμα του Αρκαδία 938. Για σήμερα Τετάρτη ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αργότερα τη σκυτάλη θα πάρει ο DJ Γιώργος Ασκούνης με flashback επιτυχίες. Και 8 με 10 έρχεται ο αγαπημένος μας Νίκος Γρίτσης να μας κάνει συντροφιά με την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε μπορείτε να επισκέπτεστε τις σελίδες μας arcadia938.gr και arcadiasports.gr. Στα μικρόφωνα ήταν ο Χρήστος Καρνέζης με τη Μένια Λιλή. Κοντά μας, όπως πάντα, στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε απευθείας μετάδοση στο διαδίκτυο θα μεταδοθεί στις 7 το βράδυ η εσπερίδα που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας με θέμα την ψηφιακή υπογραφή. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέων μετεωρολογικών σταθμών στις δημοτικές κοινότητες Αγίου Ανδρέα και Αγίου Πέτρου, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η εγκατάσταση τρίτου σταθμού στο λιμάνι του παραλίου Άστρους. Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αρκαδίας, Κωνσταντίνος Γραφάκος, πραγματοποίησε συνάντηση χθες το απόγευμα στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Τροπαίων. Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ζητεί η Γενική Συνέλευση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας με αφορμή την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Στα σταθερά βήματα που πραγματοποιούνται στην Πελοπόννησο για την προστασία του περιβάλλοντος, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, μιλώντας σε φόρουμ για τη διαχείριση απορριμμάτων. Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με περίπου 55.000 φορολογούμενους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή εκκρεμότητες, καλώντας τους να προχωρήσουν άμεσα σε τακτοποίηση.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
4: Αύριο στις 7 το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ δίνει το τελευταίο του παιχνίδι για τη φετινή χρονιά κόντρα στον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Η Αναστασία Γκάτσου και η Έφη Μπράμε, παίκτριες της ομάδας γυναικών του Αστέρα, βρέθηκαν στο στούντιο του Αρκαδία 938 και μίλησαν για τον φετινό τελικό του κυπέλου γυναικών που θα γίνει την Κυριακή στο Αγρίνιο. Ακούστε τη συνέντευξη στο arcadiasports.gr. Το Τμήμα Βοηθών Φυσικοθεραπείας της ΑΕΚ Τρίπολης επισκέφθηκε τον Αστέρα Άκτορ στο πλαίσιο του μαθήματος πρακτική στην ειδικότητα.
3: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
4: Νεφελώδης καιρός σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Α, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Α, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως αρσένης.
9: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
10: Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
11: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
13: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.

0: Σε απευθείας μετάδοση στο διαδίκτυο θα μεταδοθεί στις 7 το βράδυ η Εσπερίδα που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας με θέμα την ψηφιακή υπογραφή. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέων μετεωρολογικών σταθμών στις δημοτικές κοινότητες Αγίου Ανδρέα και Αγίου Πέτρου, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η εγκατάσταση τρίτου σταθμού στο λιμάνι του παραλίου Άστρους. Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αρκαδίας, Κωνσταντίνος Γραφάκος, πραγματοποίησε συνάντηση χθες το απόγευμα στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Τροπαίων. Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ζητεί η Γενική Συνέλευση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας με αφορμή την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Στα σταθερά βήματα που πραγματοποιούνται στην Πελοπόννησο για την προστασία του περιβάλλοντος αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος μιλώντας σε φόρουμ για τη διαχείριση απορριμμάτων. Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με περίπου 55.000 φορολογούμενους που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές ή εκκρεμότητες, καλώντας τους να προχωρήσουν άμεσα σε τακτοποίηση.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
0: Αύριο στις 7 το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ δίνει το τελευταίο του παιχνίδι για τη φετινή χρονιά κόντρα στον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Η Αναστασία Γκάτσου και η Έφη Μπράμε, παίκτριες της ομάδας γυναικών του Αστέρα, βρέθηκαν στο στούντιο του Αρκαδία 938 και μίλησαν για τον φετινό τελικό του κυπέλου γυναικών που θα γίνει την Κυριακή στο Αγρίνιο. Ακούστε τη συνέντευξη στο arcadiasports.gr. Το Τμήμα Βοηθών Φυσικοθεραπείας της ΑΕΚ Τρίπολης επισκέφθηκε τον Αστέρα Άκτορ στο πλαίσιο του μαθήματος πρακτικής στην ειδικότητα.
1: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφελώδης καιρός σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, ναυπλίο 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος,
7: υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
10: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
11: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας, Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας Ωμικρον Έψιλον, Λεωφόρος Ναυπλίου 169 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 5037 και 2710 23 5710.
12: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo idea. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo idea.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Θέλεις ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
8: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Έμεινα.
8: Έλα βρε για να έχει για μένα για τον παθερούλι.
7: Έμεινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Εφτάσε.
12: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Φτιάχνει στήριγμα, θα δώσω τον Τιλίκα, θα κατεβάζουμε το στήριγμα. Σούσε και Τιλίκα, γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Λέο Τιλίκα. Κοντάκατε ένα το λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίζω με τον παράλληλο, θα δίνει τον Μπαρτόλο, σε την παλιά την Μπαρτόλο. Γκολ! Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Γκαρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές ή πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φάσμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε απευθείας μετάδοση στο διαδίκτυο θα μεταδοθεί στις 7 το βράδυ η εσπερίδα που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας με θέμα την ψηφιακή υπογραφή. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέων μετεωρολογικών σταθμών στις δημοτικές κοινότητες Αγίου Ανδρέα και Αγίου Πέτρου, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η εγκατάσταση τρίτου σταθμού στο λιμάνι του παραλίου Άστρους. Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αρκαδίας, Κωνσταντίνος Γραφάκος, πραγματοποίησε συνάντηση χθες το απόγευμα στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Τροπέων. Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ζητεί η Γενική Συνέλευση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας με αφορμή την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Στα σταθερά βήματα που πραγματοποιούνται στην Πελοπόννησο για την προστασία του περιβάλλοντος, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, μιλώντας σε φόρουμ για τη διαχείριση απορριμμάτων. Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με περίπου 55.000 φορολογούμενους που έχουν λήξει πρόθυσμες οφειλές ή εκκρεμότητες, καλώντας τους να προχωρήσουν άμεσα σε τακτοποίηση.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.

0: Αύριο στις 7 το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ δίνει το τελευταίο του παιχνίδι για τη φετινή χρονιά κόντρα στον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Η Αναστασία Γκάτσου και η Έφη Μπράμε, παίκτριες της ομάδας γυναικών του Αστέρα, βρέθηκαν στο στούντιο του Αρκαδία 938 και μίλησαν για τον φετινό τελικό του κυπέλου γυναικών που θα γίνει την Κυριακή στο Αγρίνιο. Ακούστε τη συνέντευξη στο arcadiasports.gr. Το Τμήμα Βοηθών Φυσικοθεραπείας της ΑΕΚ Τρίπολης επισκέφθηκε τον Αστέρα Άκτορ στο πλαίσιο του μαθήματος πρακτικής στην ειδικότητα.
1: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφελώδης καιρός σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
0: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
8: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας ΩΕ. Λεωφόρος Ναυπλίου 169, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 50 37 και 2710 23 57 10.
9: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Λαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε απευθείας μετάδοση στο διαδίκτυο θα μεταδοθεί στις 7 το βράδυ η εσπερίδα που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας με θέμα την ψηφιακή υπογραφή. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέων μετεωρολογικών σταθμών στις δημοτικές κοινότητες Αγίου Ανδρέα και Αγίου Πέτρου, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η εγκατάσταση τρίτου σταθμού στο λιμάνι του παραλίου Άστρους. Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αρκαδίας, Κωνσταντίνος Γραφάκος, πραγματοποίησε συνάντηση χθες το απόγευμα στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Τροπέων. Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ζητεί η Γενική Συνέλευση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας με αφορμή την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Στα σταθερά βήματα που πραγματοποιούνται στην Πελοπόννησο για την προστασία του περιβάλλοντος, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, μιλώντας σε φόρουμ για τη διαχείριση απορριμμάτων.

0: Η ΑΔΕ σχεδιάζει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με περίπου 55.000 φορολογούμενους που έχουν λήξει πρόθυσμες οφειλές ή εκκρεμότητες, καλώντας τους να προχωρήσουν άμεσα σε τακτοποίηση.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
0: Αύριο στις 7 το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ δίνει το τελευταίο του παιχνίδι για τη φετινή χρονιά κόντρα στον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Η Αναστασία Γκάτσου και η Έφη Μπράμε, παίκτριες της ομάδας γυναικών του Αστέρα, βρέθηκαν στο στούντιο του Αρκαδία 938 και μίλησαν για τον φετινό τελικό του κυπέλου γυναικών που θα γίνει την Κυριακή στο Αγρίνιο. Ακούστε τη συνέντευξη στο arcadiasports.gr. Το Τμήμα Βοηθών Φυσικοθεραπείας της ΑΕΚ Τρίπολης επισκέφθηκε τον Αστέρα Άκτορ στο πλαίσιο του μαθήματος πρακτικής στην ειδικότητα.
1: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφελώδης καιρός σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
2: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το tablet ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας
7: μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis, το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
11: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
12: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Μπαρτόλο, αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά το Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο, ένα σούπερ! Ζουλιάν Μπαρτόλο, δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
2: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
2: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας Ωμικρον Ε. Λεωφόρος Ναυπλίου 169, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 50 37 και 2710 23 57 10.
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Back, back, Class Back. 938 με

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Κύριε.
5: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς τον κόσμο.
4: Πρέπει να.
5: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
4: Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
8: Εφτάσε.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: για να δούμε τώρα εκεί. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέντρα του Πασουλίου δεν είναι τίποτα καβαλιά. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ!

0: γκολ, απίστευτο! Δεν γίνονται αυτά, πίσω ότι έρθα το 2-2 της Καμισερίκης. Απίστευτο!
1: Αστέρα μου!
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου συγγενή. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Θα σε θυμηθώ.
13: Την αγαπάω ρε φίλε.
14: Το ξέρω αδερφέ.
13: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
14: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
13: Γιατί?
14: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
14: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
13: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
15: Καλησπέρα φίλε ακροατή, 20 του Μάη, άλλα ντάλα.
12: Αλλά ντάλα σε πρώτη φάση στο κυβερνητικό γήπεδο έχει χαθεί η μπαλίτσα. Αλλά ντάλα όσον αφορά την ακρίβεια, αλλά ντάλα όσον αφορά τον Τραμπ, όσον αφορά το Βάνς, αλλά ντάλα όσον αφορά τους Ιρανούς, αλλά ντάλα της Παρασκευής στο γάλα, όσον αφορά τροχαία ατυχήματα και όσον αφορά κυρίως τις απάτες, όσον αφορά τους εκβιασμούς, όσον αφορά οτιδήποτε εκτυλίσσεται μπροστά στα έρματα ματάκια μας, τα άναυδα αυτή την εποχή. Άλλα ντάλα και η εκπομπή μας εδώ με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στον ήχο και τα μούτρα μου στο μικρόφωνο, προσπαθώντας να καταλάβουμε γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το χάλι. Και αναλύοντας έτσι και ψιλοσοφικά αλλά και με επιχειρήματα συγκεκριμένα γιατί φτάσαμε σε αυτό το χάλι, καταλήγουμε στο ότι τα θέλει ο ποπός μας. Αυτό. Γιατί, πού να πάω και αυτό και ο Μητσοτάκης. Για να σε δω, πού θα πας τώρα. Για να σε δω, πού θα πας μετά. Για να σε δω, αν η σιωπηρή πλειοψηφία θα μιλήσει. Για να σε δω, αν το 50% που είναι της αποχής θα πάει να ψηφίσει. Για να σε δω σε πολλά πράγματα και πιστεύω ότι θα είναι οι πιο ενδιαφέρουσες εκλογές της τελευταίας 50ετίας στην Ελλάδα όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα και την έκπληξη που θα προέλθει από αυτό, μιας και ο κόσμος είναι άλλα ντάλα στην ψυχολογία αυτή την εποχή και τη βγάζει δύσκολα. Έχει καταφέρει πάλι για άλλη μια φορά η μισή Ελλάδα να αρρωστήσει με γρίπες και με τέτοια. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Είναι και ο Μάιος λίγο μπέρδεμα μέχρι το τέλος του και από εκεί και πέρα να δούμε με τον Ιούνιο που θα έρθει τι πρόκειται να συμβεί σε όλα τα επίπεδα, γιατί ο Ιούνιος είναι ένας κομβικός μήνας, όπως είναι και η αρχή του χρόνου, ο Γενάρης, έτσι είναι και ο Ιούνιος. Κλείνει το εξάμηνο, πληρώνει το ΦΠΑ από τη μία, από την άλλη μπαίνει στη διαδικασία να αναθεωρήσεις πράγματα στο τι μπορεί να συμβαίνει και να παίζει μπάλα αυτή την εποχή και το τι πρέπει να κάνεις τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες για να μπορείς να φτιάξεις τη ζωή σου λίγο καλύτερη. Πάμε να προβλέψουμε το απρόβλεπτο και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά απ' την άλλη δεν γίνεται χωρίς μαντεψιά. Με τη μαντεψιά πάνω στου ξηραφιού την κοψιά, με συγχωρείς για το Σαρδάμ, ο Έλληνας μια ζωή είναι. Αγαπάει και χάνεται.

είναι σήμερα, είναι λέει της Λιδίας σήμερα. Ωραία. Χρόνια πολλά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Χθες ήταν μέρα της γενοκτονίας των ποντίων που οι Τούρκοι φυσικά πάλι την αμφισβήτησαν ότι παραχαράσουμε την ιστορία και κάτι τέτοια κουλά, αμφισβητώντας τους 400.000 νεκρούς και φυσικά τον εξανδραποδισμό των ποντίων από την Πατρώα Γη με τους χειρότερους τρόπους. Εκείνη την εποχή που επέτρεπε η κατάλυση της αυτοκρατορικής Ρωσίας και της μετεξέλιξης της Σοβιετική Ένωση και με το μέρος που είχαμε πάρει εμείς φυσικά υπέρ της αυτοκρατορικής Ρωσίας, είχαμε στείλει και στρατεύματα. Σε κάθε λάθος πόλεμο η Ελλάδα έχει στείλει στρατό. Εκεί, στην Κορέα, έχει στείλει στρατό. Και καταλαβαίνεις τι γίνεται μετά. Στη Μικρά Ασιατική καταστροφή, παίρνεις χαμπάρι δηλαδή το τι έχει γίνει. Εν πάση περιπτώσει, και είχαμε και το ζήτημα σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και την τελευταία κίνηση που έγινε και κατήγγειλε και ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, που είπε ότι τι κίνηση είναι αυτή που αποσύρουμε από την Κάρπαθο τις ιστοιχίες, τι κίνηση είναι αυτή, και βγήκε και ο Παύλος ο Μαρινάκης και είπε ότι δεν έχει σχέση με αυτό το μνημόνιο των Τούρκων που έχει σχέση με την Γαλάζια Πατρίδα και εμείς τα αποσύρουμε γιατί έτσι λέγαμε από την αρχή να κάνουμε, και πάει λέγοντας η δουλειά. Τώρα εγώ πιστεύω ότι ούτως ή άλλως ήταν μια κίνηση υποχωρητικότητας, γιατί όπως και να το κάνεις, είχαμε δείξει αρκετό θράσος εντός εισαγωγικών τον τελευταίο καιρό με τις πλάτες των Αμερικάνων, και τώρα που ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, είναι η ώρα να αρχίσουμε να μασάμε προς τα πίσω. Ξέρεις, είναι που λέει αυτό, προχωράς μπροστά κάνοντας βήματα προς τα πίσω. Αυτό γινόταν και στις παλιές μάχες. Στηνόντουσαν οι Σπαρτιάτες μπροστά, ήταν οι Σπαρτιάτες, ξέρω εγώ, 2.000 και ήταν οι αντίπαλοι 25.000 απέναντι. Και οι Σπαρτιάτες κάνανε θυσίες, φάζανε κοκόρια έτσι ώστε να φαίνεται από τα 50-100 μέτρα ότι εξπερματώνουν αίμα και αυτό, και γελάγανε και λέγανε ανέκδοτα ένας τον άλλον για τη γυναίκα του και την ελιά που έχει στον ποπό της και που την ξέρεις εσύ, και πάει λέγοντας, ξέρω εγώ, και όλη αυτή η ιστορία που γινόταν εκεί για να τους φύγει ο φόβος, γιατί είχαν μόνο 21, λέει, μόνο για το πρόσωπο είχαν 21 τρόπους να διώξουν το φόβο. Μόνο για το πρόσωπο, δεν σου λέω τώρα στήθος, κοιλιά, χέρια και όλο το σώμα. Και η απέναντι, κακά και τσίσα. Κακά και τσίσα κυριολεκτικά, όχι κακά και τσίσα νοηματικά, τα κάνανε. Οι πρώτες σειρές τα κάνανε. Οι τρεις πρώτες σειρές ήταν σίγουροι ότι θα πεθάνουν και άρχισαν να αφοδεύουν. Τι να σου πω, με τέτοιο τρόπο υποχωρητικότητα, γιατί όπως και να το κάνεις τώρα που ξεκαθαρίζει και καλά το τοπίο με το Ιράν και καλά και με τις, μετά από τις κινήσεις του Xi Jinping και με τον Τραμπ αλλά και με τον Πούτιν και μετά από την σύνδεση της Κίνας πάλι για το πετρέλαιο και για τις σπάνιες γης που έχει ανάγκη για το εμπόριο της και την τεχνολογία της με τον Πούτιν, γίνεται άλλο ένα εμπορικό ισοζύγιο εκεί πέρα, το οποίο εξισορροπεί υποτίθεται την παγκόσμια οικονομία ως ένα βαθμό σε σχέση και με τα δικά μας, μιας και μην ξεχνάμε οι Ρώσεις είναι από πάνω. Τώρα, λες άμα βγει Καριστιανού να μας θέλει ο Πούτιν συνεταιρούς, να μας θέλει συμμάχους, αυτό τι είναι που έχει παιχτεί τον τελευταίο καιρό και το τι έχει υποθεί, ειδικά για εκείνον τον έρμο του Θανάση Αυγερινό, τον δημοσιογράφο, επειδή είναι ανταποκριτής από τη Μόσχα, έχει υποθεί ότι είναι άνθρωπος του Πούτιν. Καλά, αυτά είναι ιστορίες περισσότερες του Άδωνη, και από εκεί και πέρα διάφορους τύπους περίεργους οι οποίοι πηγαίνουν εκεί, κολλάνε σαν τις μύγες στα κακά οι συγκεκριμένοι τύποι. Ευτυχώς υπάρχουν και σοβαροί μέσα στο κίνημα της Καριστιανού, όπως ο Νίκος Γιάνγκος, ο οποίος είναι σοβαρός γιατί έχει πάρει 3.800 γυναίκες. Αυτός είναι σοβαρός. Ποιος είμαι εγώ? Είμαι σοβαρός. Δεν έχω ξεπεράσει τις, ξέρω εγώ, δεν θέλω να πω νούμερο, λέω εγώ τώρα τα δικά μου, αλλά αυτός είναι σοβαρός ο άνθρωπος. Πες μου εγώ τι φταίω και δεν έχω τρελαθεί ακόμα.

Τώρα αύριο έχει κόμμα Καρυστιανού Κωνσταντίνου και Ελένης και κόμμα Καρυστιανού ταυτόχρονα. Καταλαβαίνεις ότι θα τερματίσει η ιστορία όσον αφορά τη δημοσιογραφική ανάλυση και τις απόψεις άπαντων των δημοσιογράφων και άπασών. Και από εκεί και πέρα στη διαπασών θα ακούσουμε τη γνώμη του καθενός σταθμού, οι οποίοι είναι όλοι προσιλητισμένοι και στοχευμένοι σε συγκεκριμένα πολιτικά στρατόπεδα. Τώρα ό,τι και να γίνει με το ξεκίνημα της Καρυστιανού, να δούμε πόσο θα γράψει τελικά η κάλπη. Αυτό είναι το βασικότερο όλων και από εκεί και πέρα θα δούμε πόσο μέχρι την ημέρα των εκλογών θα επηρεάσει η οποιαδήποτε ατυχής ή όχι δήλωση που είναι λογικό σαν πολιτικός φρέσκια να κάνει. Δεν μπορείς τώρα, δηλαδή ότι είσαι, μπαίνεις για πρώτη φορά να παίξεις μπάλα στην Αλφα Εθνική σαν ποδοσφαιριστής και δεν θα κάνεις λάθος. Άσε με τώρα, δηλαδή. Αλλά και από την άλλη, μιλάμε για προθέσεις. Ξέρω εγώ. Και οι προθέσεις των άλλων, ποιες είναι δηλαδή, για να καταλάβω. Στο τέλος της γραφής είναι το νομοτελειακό. Όλοι οι φτωχοί θέλουν να γίνουν πλούσιοι και όλοι οι πολιτικοί θέλουν να κυβερνήσουν. Δεν υπάρχει τώρα πιο σίγουρο πράγμα. Τσίπρας Αλεκάκος, τι θα κάνει αυτό το παιδί? Θα δείξει τώρα, τα έχει ψιλομπερδέψει, μαζεύει και όλη την αριστερά πάλι. Και αυτό και γίνεται και δεν γίνεται και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και βγήκε και ο Βενιζέλος, ο Ευάγγελος, ο οποίος είχε εξαφανιστεί τόσο καιρό, που με διάφορες αφορμές βγήκε ως ακαδημαϊκός, αυτό εδώ βραβεύτηκε, έκανε έρανε και είπε, και το φοβερό λέει, όταν είπε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο, ποιος λέει θα είναι ο πολιτικός ο Έλληνας που θα σηκώσει το τηλέφωνο την κρίσιμη ώρα. Ξέρεις, ξαφνικά μένεις κάγκελος, σκέφτεσαι για λίγο τι εννοούσε, δηλαδή ότι αυτός έχει τις προσωπικές σχέσεις, δηλαδή χρειάζεται και μέσον στην κρίσιμη ώρα για να μην έχουμε πόλεμο, να το θέσουμε έτσι λίγο χοντρικά. Χρειάζεται μέσον και το μέσον το έχει μόνο ο Κυριάκος, κανένας άλλος δεν έχει μέσον. Και ρωτήθηκε και ο Γεραπετρίτης, λέει, πείτε μας εσείς ποιο θα είναι το πρώτο τηλέφωνο που θα πάρετε. Και είπε ο Γεραπετρίτης φυσικά υπεκφυγικά, να το πω έτσι, αν και δεν υπάρχει λέξη, ότι θα είναι, λέει, ο αρχηγός Γεθά. Εντάξει τώρα, ναι. Και η γιαγιά μου, άμα είχε, πώς το λένε, πατίνια, θα ήταν, άμα είχε τέτοιο, θα ήταν ρουλεμάν. Ξέρω εγώ, άμα είχε ρουλεμάν, θα ήταν πατίνι. Και, μπας περιπτώσει, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε ότι ο επόμενος ποιος θα ήταν που θα περνάτε, δηλαδή. Το Μακρόν που μιλήσατε πρόσφατα, το γραφείο του Τραμπ θα το σήκωνε, ο Ντόναλντ μπορεί να κοιμόταν, μπορεί να το σήκωνε η Μελάνια. Θα μπορούσε να συνοηθεί ίσως ο Κυριάκος με τη Μελάνια, μια χαρά. Νομίζω τα αγγλικά του είναι άπτεστα και γι' αυτόν τον λόγο δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι μπορεί να μιλάει καλύτερα αγγλικά από τον Τσίπρα. Λέω εγώ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς είμαστε και σε ποιο ύψος είμαστε στα μάτια των ξένων, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχουμε ανακαλύψει εδώ και καιρό ότι μας υποτιμάνε σε βαθμό κακουργήματος. Μόνο η Ρία Ελληνίδου που θα έρθει στις κολλήνες να σου τραγουδήσει κάτι ξέρει. Οι υπόλοιποι θα σου έλεγα τι ξέρουνε.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
2: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας, Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας Ωμικρον Έψιλον, Λεωφόρος Ναυπλίου 169 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 5037 και 2710 23 5070.
3: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security, φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων, περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security, προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
3: Με Λυσινό Security, κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
12: Άλλα ντάλα η εκπομπή, άλλα ντάλα και η ζωή, άλλα ντάλα και εγώ, ο Γιώργος αναγνωστό blues στον ήχο και μέχρι τις 10 θα πάμε παρεΐτσα σε μια εποχή που αφού έχει σωθεί ο Αστέρας έχει σωθεί και η ψυχή μας. Εδώ στην Τρίπολη να το έχετε υπόψη σας, έχει φύγει ένα βάρος, ένα πράγμα που είχα στο στήθος, έλεγα πάνω να κοιταχτώ, όχι ήταν αυτό το πράγμα του υποβιβασμού. Έφυγε αυτό το βάρος, θα κάνουμε καλοκαιράκι εδώ στην Τρίπολη, οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα πάνε κατευχήν. Και ας ταλαιπωρηθήκαμε και ας αγχωθήκαμε και ας οτιδήποτε άλλο έγινε. Τώρα είμαστε σε μια φάση προκαλοκαιρινή. Τα παιδιά έχουν εξετάσεις, έχουν αρχίσει και γράφουν τώρα προαγωγικές. Θα αρχίσουν και τις πανελλήνιες τις εξετάσεις. Ο Θεός βοηθός. Μην ξεχνάτε το Sound Festival που είναι στις 29 του μήνα και θα δείτε πράγματα και θάματα. Θα ζήσετε μια άλλη εμπειρία ζωής που χρειαζόταν να την έχετε ζήσει μέχρι σήμερα και δεν την έχετε ζήσει. Και από εκεί και πέρα. Όλα καλά σε μια πόλη που το παλεύει στο κυκλοφοριακό ώρες αιχμής, αλλά άλλες ώρες είναι έρημη πόλη, είναι έρημο πεδίο βολής, δεν ξέρω και εγώ πιανού, της μοναξιάς κυρίως. Κατά τα άλλα σιγά σιγά νυχτώνει, η νύχτα μυρίζει για σεμί.

Η νύχτα μυρίζει για σεμί και εδώ και στην Αθήνα αυτή την εποχή, ίσως από τις ωραιότερες εποχές του χρόνου, και εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο με βροχές, γιατί έτσι γουστάρεις, δεν θες και λίγη βρόχα. Τα χορτάρια έχουν φτάσει, τα έχουν κουρέψει από νωρίς και έχουν φτάσει πάλι 2 μέτρα. Φοβερό πράγμα, αλλά παντού κοσμογονία, παντού παπαρούνες, βιολέτες, σκυλάκια, λουλούδια ξεπετάγονται, ζουζούνια, κουνούπια, που είπε. Διάβασα κανένα ωραίο ποίημα, λέει. Πήγα, λέει, στη ζούγκλα και κατάφερα να αποφύγω τους ελέφαντες. Κατάφερα να γλιτώσω από τα αρσενικά λιοντάρια. Αντιμετώπισα με δυσκολία τα δηλητηριώδη φίδια, αλλά έμεινα ζωντανός. Κυνήγησα τις αλεπούδες, με κυνήγησαν οι λύκοι και στο τέλος με έφαγαν τα κουνούπια. Στα Βέντο.

σένα. Μιχάλης Κουινέλης, η Βιαδά μου, ίσως το ωραιότερο ζευγάρι που έχω γνωρίσει από κοντά καλλιτεχνικό. Το ελληνικό τραγούδι περήφανο τους παρουσιάζει και οι ίδιοι κάνουν μικρά θαυματάκια με τα τραγούδια τους ή μεγάλες θαυματάρες, όπως θες πες το. Εντάξει, okay, η Ήβη είναι μια θεά, ξέρω εγώ, μια πολύ ωραία γυναίκα, μια απίστευτη φωνή, μια showwoman, αλλά ο άλλος. Ο άλλος είναι αλάνι, κυριολεκτικά. Ο άλλος είναι το όλο θέμα, δηλαδή ο άλλος είναι απίστευτο παιδί και δικαιολογεί απόλυτα και την επιλογή της Ήβης. Ταυτόχρονα, αλλά και την πορεία του μέχρι σήμερα που έχει καταφέρει και έχει γράψει και σε όλο τον κόσμο και έχει καταφέρει να μας βάλει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να προβληματιστούμε και να γιορτάσουμε το βάσανο της ζωής. Μπανιστριτζού.

0: τους είπα.
1: Άντε, γεια.
2: Ωραία ζωή. Έχουμε στην Αθήνα νότια προάστια, μύριζε υγραέριο. Μύριζε υγραέριο σε βαθμό κακουργήματος. Έλεγε κανένας, θα ανάψει κανένα αναπτήρα και θα κάνει μπαμ. Ναι, έχουν πει διάφορα, βγάλανε καθηγητές από το εξωτερικό, Έλληνες να πούνε, να δω, από την Ψιτάλια έρχεται, από πλοίο έρχεται, από την πόλη έρχεται και στην κορφή κανέλα. Το ζήτημα είναι ότι εκτός ότι είναι ένα εισπνεώμενο δηλητήριο, κατά την προσωπική μου άποψη, το τι άλλο μπορεί να συμβεί και δεν έχουν βρει ακόμα το τι γίνεται. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σαν χώρα και σαν κράτος είμαστε ό,τι περιγράφει στο επόμενο τραγούδι ο Τζίμις Πανούσης.

Δεν έχεις να πας πουθενά. Κουφάλα χαλάς τη σειρά. Σε please, I don't want to make love. You have to go inside. Μου ρίχνουν κοιλίμια χαλιά.

Το είπε ξεκάθαρα ο Κυριάκος. Λέει τώρα ο μοναδικός τρόπος να σωθούμε οικονομικά είναι, λέει, η μείωση της φορολογίας. Δεν έχετε γελάσει ακόμα, έτσι. Για ποια φορολογία μιλάει, πού απευθύνεται, και οι εισπρακτικοί μηχανισμοί έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο ευημερίας του ελληνικού λαού. Τα παίρνουν μόλις τα παίρνεις ακριβώς, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Και από εκεί και πέρα ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε εμπεδώσει την ασφάλεια. Σου λέει φυσικά, φυσιολογικά σου λέει ο Χρυσοχοίδης. Τι πράγματα είναι αυτά, τι κόσμος είναι αυτός και πότε πρέπει να γίνει κάτι και για ποιο λόγο γίνονται αυτά και στα Βορίζια. Μετάξτε ρε Μιχάλη, όταν θα γίνεις κυβέρνηση, κάνε κάτι δηλαδή στην τελική. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Υπουργός δεν είσαι, εσύ ρωτάς. Εσένα πρέπει να σε ρωτάνε, όχι να ρωτάς εσύ ο ίδιος. Αλλά έτσι είναι. Η Σουζάνα η ζωή που είπε και ο Τζίμης ο Πανούσης, η Σουζάνα η ζωή που μας έχει φτάσει στο σημείο που μας έχει φτάσει και μας πάει παρακάτω με ελαφρά πηδηματάκια ή βαριά πηδηματάκια. Διαλέγεις και παίρνεις. Γιώργος Μαργαρίτης, πού θα πας χαρά μου, πες μου πού θα πας.

0: τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεγκής. Κεφαλιά και... Πλήρου τέλος, 2-0. Αλλά κδεσκάδι για τον Καλτσά. Ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα. Από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μανδά και κάνει το 3-0. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση δωρεάν

0: κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις, δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Έλα, πού σε, χύνεται το γάλα και είναι η εκπομπή. Άλλα ντάλα εδώ πέρα με Γιώργο Αναγνωστόπουλο και τα μούτρα μου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, μια ραδιοφωνική ώρα η οποία ελπίζουμε να σου πει κάτι, να έχει κάτι να σου λέει τουλάχιστον από τα τραγούδια. Τώρα, όσον αφορά την εκφώνηση, καταλαβαίνεις. Περιορέξεως, κολοκυθόπιτα, όπως έλεγε και ένα στη λαϊκή αγορά, περνάει μια ωραία κοπέλα με ωραίο ποπό και έλεγε κολοκυθόπιτα. Είναι, ο Έλληνας έχει αυτό το χιουμοριστικό. Χωρίς χιούμορ δεν πας πουθενά. Παράγγειλα. Δύο σουβλάκια παράγγειλα και μου φέρανε πίτσα.

Τι κομματάρα, Θεέ μου, τι κομματάρα του Αλέκου Χρυσοβέργη και του Σπύρου Γιατρά και των δύο συγχωρεμένων ψυχών που άφησαν πίσω τους όμως την ψυχή τους για μας, για πάρτι μας, να έχετε υπόψη σας. Τώρα, στο συγκεκριμένο κομμάτι, δίνει ρεσιτάλι μηνύα στον Νότι Σφακιανάκη, κατά την άποψή μου. Ήταν ένα τραγούδι του 1997-98. Τι γινόταν, το 97, τι γινότανε, τι χαμός απίστευτος. Ανάσα δεν μπορώ να πάρω αν δεν μ' αγαπάς. Με τοπική να την τρακάρω, την τρέλα μη με πας.

πάρτε ραδιοφωνική ανάσα. Εδώ στην Αρκαδία 938 στον αέρα της εκπομπής, άλλο αντάλλα της Τετάρτης όμως το γάλα, όχι της Παρασκευής, εδώ που χανόμαστε από τη μία, αλλά από την άλλη βρισκόμαστε. Καλό είναι να χάνεται ο άνθρωπος για να βρεθεί. Καλό είναι να σκοτωθεί για να αναστηθεί. Καλό είναι να κλάψει για να γελάσει. Αντιφατική ζωή. Χάνομαι.

Φοβερή Χριστίνα, μαραγκώζει στο συγκεκριμένο το τραγούδι και γενικότερα σαν φωνή, έτσι. Έτσι, θυμίζει Πίτσες Παπαδοπούλου, θυμίζει πράγμα. Βιτάλες βάζεις μέσα, ό,τι γουστάρεις βάζεις. Τώρα μια άλλη φωνή, μπουρή που θα έλεγε για ένα συγχωρεμένο συνθέτης. Το Ζαφύρι Μιλά, είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις. Το τι θα βγει, το ξέρεις. Δε φταίς, δε συμμετέχεις, δεν κλαις, δεν καίγεσαι. Πες μου τι λόγο έχεις μαζί μου που έρχεσαι. Εδώ στον Αρκαδία 938. Δε φταίς, δε συμμετέχεις, δεν κλαις, δεν καίγεσαι. Νυχτερινή παρέα δείχνεις να θες.

Οπότε φίλε ακροατή, να φταίς, να συμμετέχεις, να κλαις, να καίγεσαι και θα βρεις και νυχτερινή παρέα. Μην ανησυχείς καθόλου. Εγώ εδώ στην Αρκαδία 938 έχω μια εκπομπή και μέχρι τις 10 θα σου ζαλίζω τα αυτιά. Έλα, μην νομίζεις ότι θα πω τίποτα άλλο. Τώρα, κατά πόσον θες αυτό να συμβαίνει, είναι δικό σου και θέμα και μόνο. Γιώργος Αναγνωστόπουλος και τα μούτρα μου εδώ για μισή ώρα ακόμα. Μετά από την Πάολα που έχει μια ζωή σαν και τη δική μου.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
9: Έλες ψητό με πατατάκια.
10: Αφού δεν πεινάω.
11: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν πεινάω.
8: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
10: Δεν πεινά.
9: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατερούν.
10: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
13: Εφτάσε!
14: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
15: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
16: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
17: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας ΩΕ. Λεωφόρος Ναυπλίου 169, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 50 37 και 2710 23 57 10.
13: Τετάρτη βράδυ έχει πέσει και ο Μάης έχει πάει 20. Ο Γαμάης που λέγεται το τραγούδι το συγκεκριμένο, ο Μάης, ο οποίος μας πάει, όπως έλεγε πριν, μας πάει πηδιώντας, πώς να το πω διαφορετικά, λέγεται και διαφορετικά. Αλλά εμείς εκεί, επιμονή, επιμονή και πίστη στην άνοιξη που έχουμε μέσα μας και η οποία έχει έρθει με τα χελιδονάκια μαζί, γίνεται της κακομοίρας. Από χελιδόνια να φάνε και τα κουνούπια, να ησυχάσουμε και εμείς οι ίδιοι. Αυτή είναι η λύση για τα κουνούπια. Τα χελιδόνια είναι τα F-16 σε μικρογραφία, τα οποία τρώνε τα ντρόουν, να στο πω διαφορετικά, ή τα F-35, διάλεξε και πάρει. Τώρα είμαστε εδώ και προσπαθούμε να συνέλθουμε από διάφορα σοκ. Ένα από τα σοκ που προσπαθούμε να συνέλθουμε είναι το σοκ με το Ιράν και το τι μπορεί ακόμα να παιχτεί εκεί πέρα μπάλα. Έχει τραβήξει δουλειά και περιμένουμε όλοι μας με αγωνία για να μην πάει η αμόλυβδη εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο εκεί που θα πάει. Να δούμε πώς θα λήξει αυτή η ιστορία. Βασική πίστη έχουν ότι λέει κατά τις αρχές Ιούλη επίσημα στελέχη του Παγκοσμίου Φόρουμ θα λήξει, λέει, η όλη ιστορία. Άιντε, άιντε να δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε και άιντε να δούμε αν τα μέτρα που είχε πάρει ο Μητσοτάκης θα μπορέσουν να ισολογήσουν λιγάκι τη ζημιά στην τσέπη μας. Από εκεί και πέρα, Πεγκυζίνα, μου λείπεις.

Πίγκς είναι ένα απίστευτη σε αυτές τις μπαλάντες, αυτές τις λεζάντες, πώς να τις χαρακτηρίσω, αυτά τα τραγούδια τα οποία είναι υποδερμικά, όχι επιδερμικά. Είναι βαθιά τραγούδια, σε χαράζουν, σε γδέρνουν ψυχικά. Ωραία, Ελλάδος 10 παρά. Ναι, αλλά άμα ήταν 11 παρά, τι θα έλεγες?

κομματάρα της Ελένης Γιανατσούλια και του Κυριάκου Παπαδόπουλου στη μουσική και φυσικά με απίστευτη ερμηνεία της Νατάσας Θεοδωρίδου, ένα κομμάτι σίγουρα κλασικό, με άνεση θα το χαρακτήριζα, ένα κομμάτι που θα μείνει για πάντα, τρύπα στην καρδιά.

Τρύπες στις καρδιές, τρύπες στις τσέπες αυτή την εποχή, γιατί είπαμε είναι τα έξοδα πολλά. Τι να σου κάνω, τι να σου κάνω, πες μου κι εγώ. Είναι πολλά τα έξοδα και γι' αυτό το λόγο έχει και τρύπα στην τσέπη. Τώρα εγώ, με ξέρεις εμένα, δεν είμαι τόσο pop, τόσο παρτάκιας να βάλω δεύτερο τραγούδι μου στη σειρά, αλλά όπως και να το κάνεις υπάρχει λόγος, you beat a man.

Και για να σε πληροφορήσω, φίλε ακροατή, το συγκεκριμένο κομμάτι είναι σε μουσική Δημήτρη Κοντόπουλου, που κέρδισε τη Eurovision με τον Μπάγκα Ράγκα και την Τάρα, τη Φωνάρα.

Του περνάει από το μυαλό, λέει, δεν είπε ότι θα το κάνει. Του περνάει από το μυαλό έτσι μια φευγαλαία ιδέα. Είπαμε, ο έρωτας και ο θάνατος είναι δύο πράγματα ανεξέλεγκτα και είναι δύο πράγματα που μπορεί σε κάποιες φάσεις να ταυτιστούν. Τώρα εσείς μην μπείτε σε βαθύ προβληματισμό. Ήταν η εκπομπή Αλαντάλα και σήμερα 20 του Μάη, του Γαμάη όπως σας είπα, ο οποίος μας πάει μέχρι τέρμα με βροχούλες. Μη μασάτε όμως, γιατί θα φτιάξουν τα πράγματα κάποια στιγμή. Το πιστεύω ακράδαντα ότι θα φτιάξουν και θα κυκλοφορήσετε όλοι μαζί με μαγιουδάκια, κουβαδάκια και σωσίβια στις παραλίες. Αυτό είναι το σημαντικό της όλης της ιστορίας και με ραντεβού εκεί σιγά σιγά θα κλείσει και ο Ιούνις, μπαίνοντας έναν Ιούλη που θα είναι η απόλυτη τελική ευθεία για τις εκλογές, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάπου θα αρχίσει να τις βάζει στο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γιώργος Αναγνωστόπουλος ήταν στον ήχο. Εγώ στο μικρόφωνο. Άμα δες εδώ θα τρελαθώ.

0: φορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο?

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου

φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κύματα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα.

0: Ταξί Τοπολείο, ο Φόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
1: Δεν είναι κοτόπουλο!
2: Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Κινητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.